0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά κοντά σας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Πρώτη προσκεκλημένη μας είναι η Νίνα Φρίλων από το περσινό της άλμπουμ Beneath the Skin. Ακούσαμε το κομμάτι Here's Your Hat. Μαζί της ο τρομπονίστας Ivan Robertson. Με τη συνέχεια ο σπουδαίος Booker Little από το τελευταίο άλμπουμ που πρόλαβε να ηχογραφήσει φεύγοντας πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή. Booker Little and Friends 1961. Ακούμε Looking Ahead. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

I'm a Dreamer, Aren't We All, John Coltrane, από το album Bahia, που ηχογραφεί και το 1958, αλλά κυκλοφόρησε το 1965. Το κυκλοφόρησε τότε η Prestige, θέλοντας να επανεληφθεί τη μεγάλη επιτυχία και απήχηση που γνώριζε εκείνες τις μέρες, στην Impulse πλέον, ο John Coltrane. Για τη συνέχεια, μια μάχη ανάμεσα σε τενορίστες. Μια μάχη που αναβιώνει τις μεγάλες μάχες του παρελθόντος ανάμεσα σε τενόρους εξωφωνίστες. Εδώ ο Nick Hampton και ο Corey Weitz από το album Horse Lock, το οποίο ηχογραφήθηκε στο περίφημο Frankie's Jazz Club του Vancouver το 2023, κυκλοφόρησε το 25, τους ακούμε στο Loose Ends. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers.
1: Παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Never Will I Marry, μας τραγούδησε η περίφημη Cecil McLaurin Salvant από το άλμπουμ Dreamers, Dreams and Daggers του 2017, που κέρδισε μάλιστα και το βραβείο Grammy της χρονιάς εκείνης. Όμως ποια είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού? Cannonball Adderley και Nancy Wilson, 1962.

ανυπέρβλητη Nancy Wilson, Never Gonna Be Married στην πρώτη εκτέλεση. Να κάνω και μια μικρή διόρθωση. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε Nancy Wilson and Carnival Adderley το 1961. Για τη συνέχεια, Duke Ellington και John Coltrane. Take the Coltrane από το μόνιμο άλμπουμ Duke Ellington and John Coltrane του 1963.

Our Pad Zoot Sims από το album The Modern of Jazz του 1956. Ένα χρόνο αργότερα ο Milt Jackson ηχογραφεί το περίφημο Plenty Plenty Soul, από το οποίο ακούμε The Spirit Field. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια σύγχρονη hard bop εκτέλεση της κλασικής σύνδεσης του Duke Ellington, είναι Sentimental Mood από τον Steve Knight και το περσινό του άλμπουμ For Years Gone. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Jazz Live μέρος τρίτο με τους Eurybia, το project του Μαουρίσιο Μοράλες, μπασίστα, και του πιανίστα Adam Hirsch, και του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα, Between Dreams and Twilight. Η Eurybia, ένα δάνειο από την μυθολογική θεότητα της αρχαίας Ελλάδος, Ευρυβία, κόρη του Πόντου και της Γαίας. Για τη συνέχεια, ένα κατά τη γνώμη μας από τα καλύτερα άλμπουμ του 2026, το άλμπουμ της Παναμέζας φλαουτίστριας Angie O'Bean, ένα κομμάτι της παίξαμε και χθες. Σήμερα παίζουμε το κομμάτι Ballot or the Bullet, εμπνευσμένο από την ιστορική ομιλία του Malcolm X το 1964. Το άλμπουμ έχει τίτλο Lose. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα ακόμα καινούριο άλμπουμ. Αυτή τη φορά του πιανίστα, του σπουδαίου πιανίστα Jason Moran. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο Shards, θράβεσματα. Και όντως το άλμπουμ αυτό είναι ένα ψηφιδωτό, ένα υπέροχο ψηφιδωτό από θράβεσματα της jazz μουσικής παράδοσης αλλά και των ήχων της σύγχρονης εποχής. Ο ίδιος στο πιάνο, ο Μάρκους Γκίλμορ στα drums και ο Blank 4MS στα ηλεκτρονικά. Σε έναν πρωτοποριακό τρόπο εκτέλεσης και ηχογράφησης. Ακούμε το κομμάτι Shard One. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking.

0: what's the use of crying? You'll find that life is still with one.
1: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με

Jazz Life μέρος τέταρτο και τελευταίο για απόψε, με τη φωνάρα του Lou Rawls μαζί με τον γκρουπ του Les McCann. In the evening when the sun goes down, από το πρώτο του άλμπουμ Stormy Monday που κυκλοφόρησε το 1962 από την Capitol. Εμείς βέβαια τον γνωρίσαμε στη soul περίοδο του, στη δεκαετία του 70, ποιος μπορεί να ξεχάσει το κλασικό You'll never find another love like mine. Για τη συνέχεια, Wes Montgomery στη σύνθεση του Miles Davis, No Blues, ζωντανά ηχογραφημένο από το περίφημο album Smoking at the Half Note 1965. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Two Folk Songs από τον Pat Metheny και τους Unity Group, το άλμπουμ The Unity Sessions του 2016, ο σπουδαίος Chris Potter στο σαξόφωνο. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με Wynton Marsalis, Little Red Haired Girl από το άλμπουμ Joy Calls Blues που κυκλοφόρησε το 1995. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τράτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Πάτε καλά, απλώστε την αρίδα. Στα αλήθεια τι ευχάριστο να έχεις ό,τι θες. Διαβάστε τα κοινωνικά απ' την εφημερίδα. Μα προσοχή, μη βλέπετε την πρώτη τη σελίδα.

Ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιο.

0: Μα δεν θα κολυμπήσεις. Το απογευματινό μπάνιο είναι το καλύτερο. Θα συνεχίσουμε μετά. Δεν μείνεις και το βράδυ, έτσι δεν είναι?
1: Μα δεν έχω φέρει μαγιό μαζί μου.
0: Καλά, δεν καταργήθηκαν τα μαγιό.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: τράπεζα. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου. Ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χόρευες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
3: Τρελά,
0: δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπολείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
5: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπολείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
5: Κρεοπολείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Πού πάμε για φαγητό?
11: Τυλιχτό.
10: Γιατί?
11: Γιατί έχει απ' όλα. Ζουμερά κρεατικά, τυλιχτά, φρεσκοψημένα ψωμάκια, μπέργκερς, πατάτες με τόπινγκς, φρέσκες σαλάτες.
10: Και όλα αυτά έτοιμα όπως τα θέλουμε?
11: Και κάτι ακόμα καλύτερο. Όλα χειροποίητα. Όλα φτιαγμένα και προετοιμασμένα από την ομάδα του Τυλιχτό. Από τις σάλτσες και τα ψωμάκια μέχρι τα κρεατικά.
10: Και γλυκό?
11: Εννοείται. Γιατί η απόδραση πρέπει να έχει και happy end. Τυλιχτό. Grill and Pita Stories στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό. Η νέα σου ιστορία γεύσης. Για take away, κάλεσε στο 2841 3044 44.
12: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
13: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
12: κοκτέιλ,
13: μουσική και party vibes
12: μέχρι αργά.
13: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
12: Καλίν.
13: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
12: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
14: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
15: Ο πιο δύσκολος χειμώνας μετά τον χειμώνα του 22-23 θα είναι αυτός που μόλις ξεκινάει, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να ρίχνει τα πρώτα όπλα στη μάχη. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα από το βασικό σενάριο, ο Υπουργός Οικονομικών, πριν μπει στο αεροπλάνο για τη σύνοδο του Δούνου του, έριξε την πρώτη βόμβα. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν θα είναι 20% αλλά 30% σε μια προφανή προσπάθεια να στηθεί ανάχωμα σε αυξημένες διεθνείς τιμές της ενέργειας που δεν εκτινάσουν μόνο την τιμή του επιτελείου θέρμανσης αλλά και του φυσικού αερίου και του ρεύματος. Οπότε, με όποιο τρόπο και αν αποφασίσει το νοικοκυριό να σταθεί φέτος, θα αντιμετωπίσει αυτές ακριβώς τις αυξήσεις. Η αύξηση αυτή είναι οριζόντια, συμπαρασύροντας τα ελάχιστα και το μέγιστο ποσά επιδότησης. Έτσι, το ελάχιστο επίδομα ανεβαίνει από 100 σε 130 ευρώ και το ανώτατο της βασικής κλίμακας από 800 σε 1040 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρόσθετη ενίσχυση 30 με 240 ευρώ για τους δικαιούχους. Στις ορεινές περιοχές όπου προβλέπονται ειδικές προσαυξήσεις, τα 1000 ευρώ ανεβαίνουν στα 1300 ευρώ και τα 1200 ευρώ φτάνουν στα 1560 ευρώ, ειδικά στις περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η Βόρειος Ελλάδα και η Φλόρινα. Τώρα θα μου πείτε τι είναι τα μέτρα αυτά. Δεν είναι και ιδιαίτερα πάρα πολύ σημαντικά. Αν βάλουμε στο τραπέζι της κουβέντας το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα. Οπότε με πιο πολλά χρήματα πλέον παίρνουμε λιγότερες υπηρεσίες και λιγότερα προϊόντα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έτσι προχωρούν τα πράγματα και εξελίσσονται. Τουλάχιστον παίρνουμε και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στη Βόρεια Ελλάδα το κάτι παραπάνω, λιγάκι να αισθανθεί το κοκολάκι τους. Και ελπίζουμε πραγματικά τα πράγματα έτσι ακριβώς να εξελιχθούν. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Σήμερα είναι Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας, 14 του μήνα Οκτώβρη, και εμείς μαζί και από το πρωινό μέχρι και τις 10, ενώ η εκπομπή σε επανάληψη και το μεσημέρι 2 με 4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Η μέρα σήμερα είναι βροχερή. Έχουμε από την πολιτική προστασία προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα. Από ό,τι μενωσαν φίλοι συνάδελφοι από τη Δυτική Κρήτη την πρωί των Χανίων, είχαμε ολονύχτια μανία της βροχής, ενώ αρκετή βροχή και στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, με τα ποτάμια πάλι να έχουν φουσκώσει ξανά και να θυμίζουν μνήμες των προηγούμενων 10 ημερών, μάλλον πριν από 10 ημέρες, όταν είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα που πραγματικά δημιούργησαν τεράστια προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Ας ελπίσουμε σήμερα το φαινόμενο αυτό να εξελιχθεί ιδιαίτερα πολύ πιο ήπια. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εδώ από τους 104,4 στερεοφωνικά, ραδιοφωνικά για τα FM της Ανατολικής Κρήτης. Είμαστε μαζί και μέσω του διαδικτύου 104FM.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Η Μαρία Δρακονάκη γράφει καλημέρα με υγεία και χαμόγελα. Έτσι βρε Μαρία μου, με υγεία και χαμόγελα, και η ημέρα όσο στραβή και αν πάει, πού θα πάει, θα την ξεπεράσουμε. Εδώ είναι και ο Σπύρος ο Λιανάκης. Καλημέρα φίλε, μου γράφει. Ώρα καλή φίλε Σπύρο. Τα πρώτα σου έχουν κάνει το γύρο του πλανήτη. Το περιεχόμενο τους βέβαια ήταν περιεχόμενο ανησυχίας από τα πλημμυρισμένα εκεί στο Ροπέδιο. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η εικόνα και πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει την αλήθεια έτσι όπως αυτή εξελίσσεται. Καλημέρα και στέλνετε πιτεροκύλι. Που αν και δεν έχουμε σπυριδάκι σήμερα, η Στέλλα είναι στην ακρόαση. Να είσαι καλά, βρε Στέλλα. Καλή σου μέρα. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε μαζί και μέσα από το TikTok και μέσα από το Instagram. Πέρα από το Facebook με εικόνα και ήχο από το ραδιοθάλαμο και τη δυνατότητα να γράψετε οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε και να μας στείλετε. Κάτι μπορείτε να κάνετε και με το WhatsApp σας και το Viber σας στο 6944-460-295. Έχετε καταγράψει κάποιο γεγονός, κάποιο συμβάν, στείλτε εικόνα ή βίδεο και εμείς είμαστε εδώ να το αναδείξουμε. 6944-460-295, Viber και WhatsApp του Πάμε Αέρα. Καλημέρα, ολούθε. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη του Λαβουράκη από τα Χανιά. Μας ακούει και είναι συνεργάτης του φίλου και συνεργάτης, οπότε στέλνει και αυτό στα νέα από την δυτική πάντα του νησιού και έχουμε μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σήμερα είναι Τετάρτη, μεγαλομαρτύρων Γεροβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Τη μέρα δοξία μας, χρόνια πολλά στον Γερβάσιο, στη Γερβασία, χρόνια πολλά στον Ναζάριο, στον Ιγνάτιο, στον Ιγνάτη και στην Ιγνατία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης και Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Ο ήλιος ανέτειλε 32 μετά από τις 7 πίσω από πυκνά σύννεφα, θα δύσει 49 μετά από τις 6. Ο καιρός για τον Άγιο Νικόλαο, αισθητήπτωση θερμοκρασίας κάτω από τους 20 βαθμούς το μεσημέρι, βοριάδες, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Για σήμερα θα μας πει το φαινόμενο πώς θα εξελιχθεί σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, που έχουν προγραμματίσει να κάνει μια έκτακτη παρέμβαση στη διάρκεια της φετινής της εβδομάδας που τρέχει, για να μας περιγράψει τα φαινόμενα του καιρού και πώς αυτά θα εξελιχθούν στην ανατολική μεριά της Κρήτης. Οπότε σε λίγα λεπτά μαζί μας τηλεφωνικά και σήμερα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ενός φίλος συνεργάτης, επιστήμονας, μετεωρολόγος. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε λαϊκή, ή μάλλον κάθε μέρα έχουμε λαϊκή, αλλά σήμερα η λαϊκή του Μιλωνάκη πραγματικά τα σπάει. Μπανάνες αγωγής το κιλό 1,29. Μήλα Κρήτης το κιλό, τραγανά τραγανά και φρέσκα 1,29 επίσης. Λωτή ελληνική το κιλό 2,49. Στα Μναγκάθη Κρήτης, όχρε φίλε, τι ωραίο χόρτο το Μναγκάθη. Τι ωραίο χόρτο. Κάνεις κατσαρόλα, αρνάκι, χατσικάκι, πω πω πω πω πω. 4,49 το κιλό μόνο στη Λαϊκή του Μιλονάκη. Εμπειρία του 51 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-021-711. Μιλονάκης. Κάθε μέρα Λαϊκή, Μιλονάκης κάθε μέρα εξυπηρέτηση, Μιλονάκης κάθε μέρα προσφορές, Μιλονάκης κάθε μέρα τα ψώνια μας, την πόρτα μας, αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλονάκης. Μόνο που το λες, αντιλαμβάνεσαι το πόσο πολύ εξυπηρέτηση καθημερινά λαμβάνεις τόσο εσύ όσο και επαγγελματίες εστίασης, οι οποίοι θέλουν έναν συνάδελφο επαγγελματία να τους εξυπηρετεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτός είναι ο Μιλονάκης, ο οποίος αναζητάει εργαζόμενο για γραμματική υποστήριξη. Οπότε να ενδιαφέρεσαι για μια εργασία μόνιμη, σταθερή και χωρίς κοτούρες και με το δεδομένο ότι θα πάρεις πάντα όλα όσα δικαιούσε και ακόμα περισσότερα, τότε η ομάδα του Μιλονάκη σε περιμένει να ενταχθείς στο team. Οπότε 2841-021-711 τηλεφωνικά, μια πρώτη επικοινωνία ή περνάς από εκεί πέρα, με βρίσκεις στο Μιλονάκη και γίνεται το deal και ξεκινάει η συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε αέρα όπως συμβαίνει καθημερινά για 2 ώρες ζωντανά, 8 με 10 τώρα το πρωί, 2 με 4 το μεσημεράκι.

Και τώρα τι θα κάνουμε εμείς χωρίς την Guilfoyle? Πώς θα περάσει το επόμενο διάστημα? Όχι μέχρι να αναλάβει νέος πρόξενος στην Αθήνα των ΗΠΑ, αλλά όλα εκείνα τα οποία έχουν το φως δημοσιότητας, αν ισχύουν, αν δεν ισχύουν. Και το κορίτσι αυτό 11 μήνες στην χώρα μας, τι έκανε, πώς το έκανε, και η γκρίνια που ξέσπασε τελευταία στιγμή και ζητήθηκε από τις ΗΠΑ να παραιτηθεί. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας αρέσουν αυτά που διαβάζαμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια δήλωσή του που αποτελεί την κατακλείδα στην υπόθεση της αποπομπής της Kimberly. Παραδόξως συνοψίζει και τη σχεδόν δεκάμηνη παρουσία της στην Ελλάδα. Από τη μια πλευρά, μια πρέσβυρα που κινήθηκε με ιδιαίτερη ένταση για την εφαρμογή της θεραπευτικής ατζέντας, κυρίως στην ενέργεια, στις υποδομές και στον περιορισμό της κινησικής επιρροής. Απ' την άλλη, ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο η δημόσια παρουσία και οι προσωπικές συναλλαγές βρέθηκαν σταδιακά στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και κατέληξε να απασχολεί την ίδια την Ουάσιγκτον. Θυμόμαστε πάρα πολύ ενεργά και πάρα πολύ έτσι αισθητά το ότι όταν είχε έρθει η κυρία Kimberly στην Αθήνα, την πανικός. Μέσα ενημέρωση, στα social, η παρουσία της, κοσμικές εμφανίσεις, φωτογραφίσεις, στέλνες στο μπις της χώρας, μουσικές, τραγούδια για την ίδια, τραγουδιστές για την ίδια, κουμπαριές για την ίδια. Είχε μια προσωπικότητα που ήταν εξωτική περσόνα και σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζούνιορ, και προβλημένος τέλεχος του πολιτικού οικοστήματος από την μεριά του στρατοπέδου του Τραμπ. Και ιδιαίτερα η ίδια ήταν πάρα πολύ στεναρά υποστηριχτής της πολιτικής του Τραμπ, είτε αυτή είχε μια κάποια λογική που δύσκολα τη βρίσκεις τέλος πάντων στην πολιτική που κάνει ο Τραμπ και δύσκολα τη χάνει στην ίδια στιγμή. Αλλά αυτή ήταν η κυρία Kimberly, η οποία έφυγε τόσο ξαφνικά όσο ήρθε στην χώρα, με τα τελευταία δημοσιεύματα να δημιουργούν σκιές στη σχέση της με την Ουάσιγκτον. Οπότε η εύκολη επιλογή είναι να γυρίσει το κορίτσι αυτό σπίτι του.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον πολύ καλό φίλο, συνεργάτη σήμερα με τον λόγο, Μιχάλη Καργατσάνη, για να μας περιγράψει εκτάκτως στην καρδιά της εβδομάδας το καιρικό φαινόμενο το οποίο από εχθές μας έχει προειδοποιήσει η υποδική προστασία να έχουμε τα μέτρα μας και να λάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες για να μην ταλαιπωρηθούμε, γιατί προβλέπονται ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις. Μιχάλη Καργατσάνη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Σε πορτοκαλί συναγερμό λοιπόν για ακόμα μία φορά το νησί μας. Αιτία, μια καλά οργανωμένη έτσι, διαταραχή, η οποία επηρεάζει από εχθές και από τα δυτικά ολόκληρη την Κρήτη, κίνηση ανατολικότερη, σταδιακά επηρεάζονται περισσότερο ή λιγότερο και οι ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Έτσι για σήμερα Τετάρτη φαίνεται θα μπαίνουμε στην κορύφωση ουσιαστικά αυτής της μεταβολής. Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι δύο μέρες οι οποίες θα έχουμε και εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Αναφέρομαι τώρα αποκλειστικά στον ομό Λασιτίου, στην Ανατολική Κρήτη και πάλι κυρίως στις κλειστές περιοχές, εσωτερικές κλειστές περιοχές, ημιορεινές και ορεινές του νομού. Δεν φαίνεται δυστυχώς να μένει έξω από το κάδρο για ακόμα μια φορά το οροπέδιο Λασιτίου, που θα ξαναδεχθεί και πάλι εκ νέου ιετό, και αυτό το κάνει την όλη υπόθεση έτσι ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν προλάβει να προσταγήσουν τα νερά. Είναι πολύ επιβαρημένο το έδαφος από τον ιετό που δέχτηκε τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσθεθεί και νέος ιετός σήμερα και αύριο. Φαίνεται ότι κυρίως το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώνοντας Πέμπτη, θα είναι και η πιο δύσκολη μέρα, οι πιο δύσκολες ώρες μάλλον, με δεδομένο ότι θα έχουμε την κίνηση αυτού του μετόπου ανατολικότερα και θα επηρεάσει και τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Επαναλαμβάνω, το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα Πέμπτης. Και η Πέμπτη όμως θα είναι μια βροχερή μέρα, αρκετά βροχερή μέρα, κατά περιόδους και κατά τόπους, με την εκδήλωση σποραδικών βροχών και καταιγίδων. Ουσιαστικά θα πάμε για μια βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη το βράδυ μετά. Παρασκευή, πολύ πιο βελτιωμένος ο καιρός. Θα μιλήσουμε στην Παρασκευή πρώτα ο Θεός, να δώσουμε τα στοιχεία του Σαββατοκύριακου. Έτσι. Σήμερα, Τετάρτη και Πέμπτη, θα βρισκόμαστε, θα έλεγα, στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας όσον αφορά χρονικά. Και η Ανατολική Κρήτη δυστυχώς για ακόμα μία φορά θα έλεγα φαίνεται να δέχεται φαινόμενα. Το δυστυχώς δεν είναι για τον ιετό που θα δεχτεί, γιατί τον έχουμε απόλυτη ανάγκη. Δυστυχώς, γιατί με ένα διάλειμμα πολύ λίγων ημερών θα ξαναφαίνεται να δεχόμαστε νερά τα οποία σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί,
0: έτσι.
1: Θα δημιουργήσουν ένα περαιτέρω, ένα επιπλέον πρόβλημα.
0: Μιχάλη Καργατσάνη, περιμένουμε την ίδια ένταση του καιρικού φαινομένου που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, ή θα είναι πιο ήπιος ο καιρός και η εξέλιξή του?
1: Θα έλεγα ότι θα είναι όχι τόσο έντονα όσο το προηγούμενο διάστημα. Παρόλα αυτά όμως, και με δεδομένο ότι έχουν δεχτεί τεράστιους όγκους νερού, οι ίδιες περιοχές οι οποίες θα δεχτούν και πάλι ιετό, ο οποίος ιετός θα πέφτει με τη μορφή είτε όμβρων είτε καταιγίδων, θα έλεγα ότι είναι, το κάνει ιδιαίτερα, θα έλεγα ανησυχητικό.
0: Ωραία.
1: Μπορεί η ένταση και η αδραιότητα να μην είναι τόσο μεγάλη όσο την προηγούμενη φορά, όμως επαναλαμβάνω, το ύψος του ιετού που πρόκειται να πέσει, έστω και αν δεν έχει την αγριότητα που είχε το προηγούμενο διάστημα, το κάνει ανησυχητικό από μόνο του.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να παρασυρθεί και η θερμοκρασία προς τα κάτω, Μιχάλη Καργατσάνη.
1: Ναι, η θερμοκρασία τώρα, νομίζω ότι έχει γίνει αισθητή, θα γίνει αισθητή τις επόμενες
0: ώρες. Έχουμε μια δροσιά, ναι.
1: Έχουμε μια, ακριβώς. Θα έχουμε μια υποχώρηση, με δεδομένο ότι οι άνεμοι πλέον στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχυθούν, θα αγγίζουν τοπικά τα 7, ίσως και τα 8 μποφόρ. Θα γίνει αισθητή λοιπόν η πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Παρασκευή θα πάμε πάλι σε μια μικρή άνοδό της. Όμως θα έλεγα ότι μας επιφυλάσσει εκπλήξεις ο Οκτώβρης και μέσα στη νέα εβδομάδα. Θα τα δούμε όσον αυτό την Παρασκευή. Προσοχή λοιπόν για σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, κυρίως από το απόγευμα και μετά, για τον για τα ανατολικά τμήματα του νησιού μας. Θα έχουμε κατά περιόδους και κατά τόπους φαινόμενα τα οποία θα εκδηλώνονται με μια έτσι ραγδαιότητα. Όσον αφορά τώρα τον Ιετό, είπαμε ότι εσωτερικές περιοχές, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, θα είναι εκείνες οι οποίες και τα νοτιότερα τμήματα απόψε θα είναι εκείνα τα οποία βάζουν υποψηφιότητα να δεχτούν και το περισσότερο όγκο νερού. Αύριο Πέμπτη φαίνεται να βρέχονται περισσότερο οι βόρειες και παραθαλάσσιες περιοχές.
0: Μιχάλη Καργαζάνη, θερμά ευχαριστώ για αυτή την έκτακτη παρουσία στην εκπομπή μας σήμερα Τετάρτη. Το προγραμματισμένο ραντεβού είναι για την ερχόμενη Παρασκευή το πρωί την ίδια ώρα. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν από την ενημέρωση του Μιχάλη Καργαζάνη για τον καιρό και ό,τι πώς θα εξελιχθεί σήμερα, διότι έχουμε μεγάλη έτσι κινητοποίηση από την πολιτική προστασία τόσο της περιφέρειας Κρήτης όσο και του Αγίου Νικολάου, προκειμένου να μην μας βρει στον ύπνο το καιρικό αυτό φαινόμενο που έρχεται για ένα 48ωρο να μας επισκεφθεί και πάλι με ιδιαίτερα αυξημένες εντάσεις βροχής.

μπλε στον αέρα, πηγαίνω μία βόλτα μίσα από την πλατεία Γενικολάου, yeah. Μία βόλτα από την πλατεία Νεάπολη, μία βόλτα στα χτέλη του Γενικολάου. Γιατί σήμερα Τετάρτη πάμε λαϊκή, εκεί κοντά με Μιλονάκι, και περνάμε μία βόλτα και από τα Μήλο ασφαλώς για να πάρουμε το ψωμάκι της ημέρας. Λαχταριστό, τραγανό, φρεσκοψημένο, φρέσκο-φρέσκο και ιδιαίτερα έτσι νόστιμο, γιατί αποδεικνύεται για μία φορά ακόμα ότι μέχρι να πάει σπίτι το ψωμάκι, γονίτσα-γονίτσα, μπουκίτσα-μπουκίτσα, το έχουμε φάει το μισό. Γεμίζουμε και ψίχουλο το αυτοκίνητο, γιατί όταν πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο. Τι να κάνεις όμως, Μήλο είναι αυτό, δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Καλημερούδια σε όλους όσους πηγαίνετε τώρα από την εργασία σας, καλημερούδια σε όλους όσους είστε ήδη εκεί. Πάρτε ένα δεκάλεπτο, πηγαίνετε μια βόλτα στα Μήλο να πάρετε τη γεύση της ημέρας, το πρωινό της ημέρας, γιατί ό,τι αν πάρεις από το Μήλο, γλυκό και αλμυρό, ξέρεις ότι είναι Μήλο, άρα είναι το καλύτερότερο. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και στο Μεραμπέλο, την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές, Μήλο. Γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Παγωτό ακόμα σε full ισχύ και τεράστιες επιλογές σε γεύσεις, γιατί καλοκαίρι στο νησί καρτάει πολύ. Οπότε στο Μήλο βρίσκουμε εκείνη τη γεύση που πάντα θέλουμε να μας σαγηνεύσει. Μήλο, μικρές και αλμυρές, μικρές και μεγαλύτερες ποσότητες γλυκές και αλμυρές γεύσεις, πίτες, σιροπιαστά και όλα εκείνα τα υλικά που κάνουν το Μήλο με ένα από τα αγαπημένα μας στέκια. Κάθε μέρα καλημέρα, κάθε μέρα Μήλο, κάθε μέρα καλύτερη γεύση σε ό,τι και αν επιλέξουμε. Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε.
1: Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.

0: 3 στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
1: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτερη συνδυασμή και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή, από εμάς. Χειροποιείτε σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για takeaway 2841 30 44 44.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ποια περιοχή μας ακούς, που κινείσαι τώρα, πώς είναι η κατάσταση με το καιρικό φαινόμενο που μας απασχολεί και μας θυμίζει λιγάκι τις προηγούμενες περιόδους βροχοπτώσεων. Όλα εντάξει, όλα καλά, υπάρχει κάποιο θέμα, είμαστε εδώ, μοιράστε το μαζί μας, το μάθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Viber και WhatsApp στο 6944-462-95. Ό,τι έχεις καταγράψει, ό,τι έχεις βιντεοσκοπήσει, φωτογραφίσει, είμαστε εδώ να μας στείλεις, να το μάθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Καλημέρα! Τετάρτη σήμερα, 14 του μήνα Οκτώβρη, καρδιά εβδομάδας, καρδιά μήνα, και είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 για τους πρωινούς, μέχρι τις 4 για τους μεσημεριανούς. Δημοτικό Συμβούλιο Απολογισμού σήμερα στον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Μετανάστες όλο και αυξάνονται και πληθαίνουν στο Σένα Ιεράπετρα. Ακούσαμε την αγανάκτηση του Δημάρχου εχθές, του κ. Φραγκούλη. Δεν πάει άλλο, δεν χωράνε άλλοι. Τι θα γίνει με την ιστορία αυτή? Και η πολιτεία σφυρίζει πραγματικά αδιάφορη. Ενώ παίζει πολύ δυνατά η προσπάθεια που έγινε εχθές από έναν πολύ στην Ιεράπετρα που βούτυξε να βγάλει από τα νερά έναν 20χρονο που είχε πέσει από τη βάρκα και δεν μπορούσε να κολυμπήσει και δείχνει να μην μπορεί να συνεχίσει να κολυμπάει, οπότε τον έβγαλε ο νεαρός μόνος του έξω χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του, και απέδειξε για μια φορά ακόμα ότι η ανθρωπιά όπου υπάρχει κυριαρχεί και όπου συμβαίνει πραγματικά δίνει τα καλύτερα μηνύματα στον συντοπίτη, γιατί αυτή η αλληλεγγύη είναι σημαντικό να αποδεικνύεται ότι υπάρχει ασχέτου χρώματος, φυλής και... Δε θέλω, δε λοιπόν, άλλων στοιχείων. Το θέμα είναι ο παράγων άνθρωπος. Κοιτάζεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να κυριαρχεί παντού. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και στην διάθεση για πολύ καλό φαγητό. Στον Άγιο Νικόλαο έχουμε το τυλιχτό. Πλατεία Αγίου Νικολάου και takeaway στο 6 στο 2841 3 04 44 4. Δηλαδή πολύ εύκολο τηλέφωνο 2841 30 44 44, και παραγγείλεις ό,τι θέλεις και μερικά λεπτά είναι έτοιμο μεσημέρι και βράδυ να το καταναλώσεις στο δικό σου χώρο. Τι λιχτό! Βέβαια το πιο ωραίο, το πιο τσαχπίνικο είναι να το πάρεις και να το φάσεις και απ' έξω, είτε στο δρόμιο είτε μέσα στα stand. Ξέροντας ότι έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή, γιατί στο λιχτό τα πάντα είναι φτιαγμένα με μεράκι, τα πάντα είναι φτιαγμένα στο εργαστήριο του λιχτού, τα πάντα είναι φτιαγμένα για τις δικές μας γαστρονομικές ανησυχίες. Τι λιχτό! Όλοι περνάμε κάθε μέρα την πλατεία, όλοι περνάμε κάθε μέρα από την κουζίνα του τυλιχτό. Πίτα Grill Stories στην πλατεία του Νικολάου. Και αν πίνασες, τηλέφωνο, περνάς και το παίρνεις. 2841 30 44 44. Η Στέλλα Βεροκύλη είναι και στο Instagram. Καλή σου μέρα, Στέλλα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στην ημέρα σου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στην ημέρα όλων μας. Μεγάλη προσοχή και έξω. Έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα βροχερός. Ενώ είμαστε αναμονή επικοινωνίας με τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, και πάω να καλωσορίσουμε τώρα τον συνήθως γκρινιάρη. Λόγω ηλικίας, λόγω ιδιοτροπίας, λόγω έτσι γενικότερης φυσιογνωμίας, Γιώργο Τουτουδάκη. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, εντάξει. Λόγω ηλικίας, λόγω φυσιογνωμίας, όπως σας πες, εντάξει.
0: Εγώ το λέω όπως θέλω. Το θέμα είναι εσύ τι αποδεικνύεις ότι συμβαίνει. Αλήθεια, αυτή η γκρίνια πώς προέκυψε γενικότερα, να ήσουν γκρινιάρης στη ζωή σου?
1: Όχι ιδιαίτερα, δεν το έλεγα.
0: Όντως, ναι, δεν έχεις καταγράψει έντονες διαφωνίες με ιδιαίτερα πολύ κόσμο. Οπότε, ήρεμος άνθρωπος. Τώρα σου βγει αυτή η γκρίνια, μάλλον. Στη δημιουργώ εγώ, μάλλον. Εννοώνται τα, πώς θα λένε, τα vibes μας και δημιουργούν αυτή τη νευρικότητα.
1: Τι να σου πω, τα αγγλικά σου είναι ώρες-ώρες.
0: Όλες, όχι ώρες-ώρες, όλες τις ώρες. Πες το, λέγει αλήθειες, λέγει αλήθειες. Δεν μου λες πώς φάνηκε χθες η ανταπόκριση του Παντελή Σπυριδάκη, από ειδικά οι προτάσεις της γευσυγνωσίας που έκανε στο τέλος?
1: Εγώ έχω πρόβλημα.
0: Και εσύ έχεις πρόβλημα.
1: Και εγώ έχω πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ στο τέλος, αν ξεχαστώ και είναι το πρωί, ας πούμε, και δεν πάω να μαζέψω τις αλιάρες μου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, εδώ γίνεται διάφορα. Ή κάνω πως δεν ακούω, ή.
0: Όντως, και τα λέει τόσο πολύ ωραία, ρε παιδί μου, και περιγραφικά. Πραγματικά είναι η κάθε πρόταση ολοζόντων είναι μπροστά σου.
1: Ναι, δηλαδή τι να σου πω. Σειρώνουν σάλια εκεί, τρέχουν. Είναι βασανιστήριο κάθε Τρίτη κατά τις 9 η ώρα, είναι βασανιστήριο το πράγμα.
0: Όντως. Αυτό μου λένε όλοι, ότι περιμένουν πώς και πώς τον ακούσουν και μετά λένε γιατί τον άκουσα πάλι σήμερα. Έπρεπε να τον αποφύγω. Αλλά δεν μπορείς να τον αποφύγεις, γιατί είναι στοιχείο της εκπομπής κάθε Τρίτη, οπότε τον απολαμβάνουμε μαζί με τα νέα από το Ρέθυμνο. Λοιπόν, χαμός με τους μετανάστες ξανά. Ένα χωριό ολόκληρο στην Ιεράπετρα.
1: Με χωριό, μάλιστα, και ο σύλλογος των Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιτιού έστειλε μια σειρά φωτογραφίες, και αυτοί σου λέει πλέον τι κάνουμε εδώ πέρα. Πρωί-πρωί τώρα, πριν από λίγο, ήταν ένα δελτίο τύπου. Πρωτόγνωρη κατάσταση για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τι να καταφέρει ο Δήμος να κάνει, ήθελα και να ξέρω. Δηλαδή,
0: χωρίς μέσα, χωρίς προσωπικό, χωρίς υποδομές, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή βάλει το σχήμα, ξέρω εγώ, στην Αγρέξη.
0: Και εκεί η συναγράξη δεν φτάνει. Δηλαδή, πού? Εδώ έχουμε δει φωτογραφίες άνθρωποι που να κοιμούνται κάτω από τα προγραμματοφόρα του Δήμου. Κάτω από τον προγραμματοφόρο για να μην βρέχονται, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο πολύ απάνθρωπο είναι αυτό σαν εικόνα? Να κοιμούνται άνθρωποι και μικρά παιδιά κάτω από τα προγραμματοφόρα.
1: Δυστυχώς. Εκεί εμείς όλοι οι ανήκοντες στην υποτιθέμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, που φροντίζουμε και αποσταθεροποιούμε τα κράτη τους και όλες τις περιοχές τους εκεί, μόνο και μόνο για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Και οι άνθρωποι αναγκάζονται και φεύγουν. Διότι εκεί δεν ξέρεις, σου ξημερώνει την επόμενη μέρα.
0: Όντως, είναι πραγματικά η κατάσταση εκεί πέρα έχει. Καταρχήν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο πόσο εύκολα κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στα δικά μας χωρικά έδατα και βγαίνουν στις ακτές μας. Γιατί το είπε χθες ο Δήμαρχος, δεν πρόκειται για. Πρόκειται για. Πώς το είπε, όχι. Απόβαση. Είναι σαν απόβαση.
1: Ναι,
0: όποιος θέλει μπαίνει και πάει όπου θέλει. Όποιος θέλει.
1: Όποιος θέλει μπαίνει και πάει όπου θέλει, από ένα ξέφραγο το Αμπέλι Νότια. Δηλαδή, τι περίμενες?
0: Περίμενα, αυτή η Frontex τι κάνει, δηλαδή με τι ασχολείται, ποιος είναι ο ρόλος της?
1: Να μαζεύει, να τους μαζεύει απλά, να τους.
0: Δεν τους μαζεύει, εμείς τους μαζεύουμε, ή βγαίνουν μόνοι τους ανθρώποι. Καημένοι κι αυτοί.
1: Ναι, φτάνουν και μέχρι τη Χρυσή, φτάνουν. Τι να σου πω.
0: Εδώ είπε ο Δήμαρχος, εδώ του κάνα βόλτα στην πόλη της Ιεράπετρας, τρεις βάρκες που φτάσανε έκτακτα.
1: Πώς αλλιώς. Δηλαδή, ήθελα και να ξέρα. Από τη μια οι κυβερνώντες, από την άλλη η χειρότερη ηγεσία που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ τέτοιους ανθρώπους εκεί. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, τι κάνουν συνολικά. Αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να σπρώξουν τον Ζελένσκι και κάποια στιγμή να πατήσει κανένα κουμπί, να χαθούμε όλοι για να βολεύονται αυτοί και να κάνουν τα δικά τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει εκεί στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ είπε ότι ο κύριος Ζελένσκι μάλλον είναι ώρα να αντικατασταθεί με κάποιον άλλο. Γιατί δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά και δεν μας κάνει και τα χατήρια. Ποιος ξέρει τώρα.
1: Προφανώς δεν μας κάνει και τα χατήρια. Ενώ να πάμε καμιά 32 χρόνια πίσω, τότε που είχαν οι Αμερικανοί είχαν συμφωνήσει να μην φτάσει το ΝΑΤΟ στα πρόθυρα στην αυλή της Ρωσίας και τελικά έφτασε, και δεν ξέρω τι νομίζουν δυτικοί, όλοι εμείς οι δυτικοί που είμαστε δεμένοι στο άρμα του κυρίου Τραμπ, mm-hmm, ότι mm-hmm. υποτίθεται ότι είμαστε οι δημοκράτες, σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, είμαστε όλα αυτά, τρομάρα μας. Και βλέπουμε δηλαδή ένας κόσμος αποσταθεροποιημένος για να γίνει ουσιαστικά τι αυτή τη στιγμή, να γίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ο κεντρικός προμηθευτής πετρελαίου του κόσμου και αερίου. Αυτό ουσιαστικά γίνεται.
0: Μάλιστα. Και από την άλλη τη μεριά, τι θα κάνουμε τώρα εμείς χωρίς την κυρία Κίμπερλι, μου λες, τη φάγανε την κοπέλα, βραδιάτικα.
1: Τη γλωσσοφάγανε την κοπέλα, τη γλωσσοφάγανε, ήταν ωραίο παιδί.
0: Μια τζιμιά μας ήρθε και εμάς, μια τσαχπίνα, μια έτσι λιγάκι διαφορετικής υπόστασης και εμφάνισης και κουλτούρας και μας τη φάγανε. Ήταν λιγάκι άταχτο χωρίς όμως φαίνεται.
1: Ήταν, ναι, εντάξει, ξεκίνησε με μπουζούκια.
0: Εντάξει, τα μπουζούκια είναι πολιτισμός. Τα μπουζούκια είναι η καθημερινότητα του Έλληνα. Άμα δεν μπει στην καθημερινότητα του Έλληνα να νιώσει κοντά στον ελληνικό προφίλ και στην ελληνική κουλτούρα, δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί από την τοπική κοινωνία και από την καθημερινότητα της χώρας. Οπότε σου λέει: πρέπει, ρε παιδί μου, να νιώσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είμαι κομμάτι τους, ότι είμαι δίπλα τους, ότι είμαι μαζί τους, πολύ κοντά τους, μέσα τους. Ένα πράγμα.
1: Εν πάση περιπτώσει την ξετυλιχτήκαμε, θα δούμε τώρα τι θα προκύψει, διότι δυστυχώς αυτά τα πράγματα είναι το μακρύ χέρι της, αυτό που λέμε στα λατινικά Pax Americana, της, έτσι πως φαντάζονται οι Αμερικανοί την ειρήνη ανά τον κόσμο. Και βλέπεις τι γίνεται. Ας πάει στα 7 καλά του Θεού η κοπελιά, ό,τι θέλει ας κάνει, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και πολύ ιδιαίτερα καλά εδώ πέρα.
0: Εντάξει, έκανε μερικά πραγματάκια. Δηλαδή, παρενέβη και προσπάθησε λιγάκι να αναδείξει και τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, να σφιχτούν αυτές οι σχέσεις. Ήρθανε και κάποιες επενδύσεις, ειδικά για την ενέργεια κτλ. Αλλά μετά ήρθε και μια εξόφληση ενός χρέους στην πιστοτική της κάρτα, American Express, παρακαλώ πάρα πολύ, $100,000.
1: Ναι, να μου δώσεις, σου ζητήσω και εγώ, μου καλύψει την κάρτα.
0: Από και μετά ένα ακόμα $150,000.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έκανε καλή ζωούλα και τα λοιπά.
1: Ποιος έγραψε ό,τι λέει για τα, αυτά που στέλνανε αυτά τα eyeliner, το είπε σωστά.
0: Ποια τα?
1: Eyeliner, ας πούμε, από αυτά που...
0: Ναι.
1: Παίρνει 30,000 ευρώ το μήνα.
0: Μακιγιάζ. 30,000 για τα eyeliner, φίλε. Πόσα μάτια έχει? 40 ποδαρούσα, 40 μάτια έχει. Πόσα μάτια έχει? Με τον πιτόνι παίρνει το eyeliner. Με τις φούρτες το απλώνει.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Βάζει eyeliner γύρω γύρω από την πρεσβεία της Αμερικανική.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση το όλο αυτή η κουβέντα, μου έκανε εντύπωση.
0: Μάλιστα. Πάντως, ήδη ακούγονται κάποια ονόματα τα οποία θα την διαδεχτούν. Ο Αμερικανός βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Γκάς Μπιλιράκης. Οχ, κριτικός είναι αυτός.
1: Ναι, μπορεί να νομίζω.
0: Μπιλιράκης.
1: Μπιλιράκης, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Με το καλό να έρθει ο κ. Μπιλιράκης ή οποιοδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, μια και μιλάμε για κριτικούς οι οποίοι κάνουν παγκόσμια καριέρα, είδαμε και ξανά τον κριτικό Βοσκό από τα Όρη του Ψιλορίτη να κάνει καριέρα στο BBC και να εμφανίζεται πάλι στο BBC αυτός ο έτσι, πολύ έτσι, ωραίος άντρας Βοσκός στα Όρη της Κρήτης να κάνει εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο μεταδόθηκε και έχει πάλι κερδίσει τη βόλτα της δημοσιότητας.
1: Ναι, εντάξει, έχει αποφασίσει και ζει με τον τρόπο που ζει, είναι mm-hmm, τόσο mm-hmm. απλώνας στα βουνά συνέχεια.
0: Και έχει τόσους χιλιάδες ακολούθους οι οποίοι με τον Μπέννη κάνει ένα live, ο Γιάννης ο Πασιφάκης, τον ακολουθούν και τον παρατηρούν στην καθημερινότητά του. Και ο ίδιος λέει ότι μάλλον ζηλεύουν όλη αυτή την ηρεμία της φύσης εδώ πάνω και την διαφορετική έτσι, καθημερινότητά μας.
1: Η ηρεμία της φύσης είναι ωραίο πράγμα, αλλά ξέρεις, όλοι μας έχουν μάθει την καλοβόλεψη.
0: Ναι, σίγουρα αυτό.
1: Μέσα
0: σίγουρα
1: στην πόλη,
0: αυτό.
1: Ξέρω ότι τα έχουμε όλα εκεί, σημαίνει ότι τα δύο σου χέρια κάνουν διάφορες δουλειές για να επιβιώσει. Δεν τα έχεις έτοιμα, από πουθενά δεν τα έχεις έτοιμα.
0: Εκεί θέλει κόπο και κότσια για να επιβιώσεις και δεν είναι καθόλου με καθόλου εύκολο. Πήγες λαϊκή?
1: Όχι, δεν τα κατάφερα, όχι. Δεν ξέρω να πάω μετά.
0: Μη βγεις, γιατί γλιστράει και μεγάλη ηλικία άνθρωποι, αποχές με πέσουμε λέει πάνω, οπότε έχει τον νου σου. Τείχο το δουντάκι, τείχο.
1: Αντιπαρέρχομαι το...
0: Με σε πετύχω, τείχο με σε πετύχω.
1: Αντιπαρέρχομαι όσα λες τώρα.
0: Καλά. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, απολογισμό.
1: Καλά, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να σου πω την αλήθεια, έχω 2-3 ερωτηματικά, υποτίθεται ένα έρχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νικολάου, για να περάσει τώρα τυπικά ότι και καλά ο Σύλλογος Φίλων της Φιλαρμονικής έχει στέγη στο ΡΕΞ, διότι αυτό έχει να κάνει με κάποια προγράμματα που παίζουν όπως το Γίντερ και κάτι τέτοια. Τυπικές ιστορίες είναι αυτά, το ιδιαίτερο. Κατερίνα Σπυριδάκη πρωί-πρωί η Ιερά Πέτρα δεν είναι αποθήκη ψυχών, η κυβέρνηση γνώριζε, είχε προειδοποιηθεί και επέλεξε να κοφεύει. Και την πληρώνει η Ιερά Πέτρα.
0: Ναι, γενικότερα την πληρώνει όλη η κοινωνία και αυτοτραυματίζεται η περιοχή της Ιερά Πέτρας με όλα όσα συμβαίνουν εκεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να ενσωματωθούν κάπως, ας πούμε, να δουλέψουν.
0: Όλοι για... δεν είναι δυνατόν. Όλοι, γιατί δεν θέλουν να μείνουν κιόλας. Για αλλού πάνε και αλλού τους ξεβράζει το κύμα. Δεν φεύγουν από τη χώρα τους για να έρθουν εδώ πέρα. Φεύγουν τη χώρα τους για να πάνε κάπου αλλού. Που τους έχουν υποσχεθεί και τους έχουν τάξει. Το ότι έρχονται εδώ πέρα μπορεί και να μην είναι και η επιλογή τους.
1: Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη αλώνεται με πολλούς και διάφορους άλλους τρόπους και ιδιαίτερα δυστυχώς η Αγγλία που έχω πρώτη άποψη περισσότερο λόγω της σχέσης εκεί, ανέχεται πολύ περισσότερα από όσα όλα και στο τέλος καμιά ώρα θα βρεθούμε και να ξυπνήσουμε άνθρωποι και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, ωραία. Η Ευρώπη υποτίθεται ότι είναι χώρος δημοκρατίας, σεβασμιστά ανθρώπινα δικαιώματα. Αν βρεθείς τώρα σε κάποιες περιοχές, ας πούμε της Αγγλίας, θα τρομάξεις με αυτό που γίνεται. Ένα παράδειγμα.
0: Έχουν κόσμο και εκεί. Διάφοροι, ναι, φτάνουν. Πώς φτάνουν μέχρι εκεί πάνω, ρε φίλε? Εδώ τα σπίτια μια βάρκα πέσει, ξεβράζει το κύμα. Εκεί πέρα πώς φτάνουν, με τι μέσα φτάνουν?
1: Εκεί τώρα περνάνε με διάφορους τρόπους, ας πούμε, κρυμμένοι σε φορτηγά από τη μάχη.
0: Τόσες χιλιάδες κόσμος κρύβεται σε φορτηγά και σε τρένα.
1: Τώρα κοίταξε. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πάντοτε μετανάστες, γιατί ας πούμε δεν ήθελε κανείς να σκάψει για το μετρό, για παράδειγμα, και φέραν τη μισή Ινδία. Αλλά οι Ινδοί έχουν ενσωματωθεί με την κουλτούρα, έχουν ένα άλλο, άλλη λογική τους, τελείως άλλα πράγματα. Οι νέες γενιές τώρα που πάνε εκεί είναι και εμφανής η προσπάθεια να αλλοιωθεί ακόμα και το θρήσκευμα της περιοχής. Και είναι επίσης εξοργιστικό η εξοργιστική ανοχή που επιδεικνύουν οι αγγλικές κυβερνήσεις εδώ και θα έλεγα 2 δεκαετίες. Δηλαδή έρχεσαι εδώ, θες να μείνεις εδώ πέρα, σέβεσαι τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, αλλιώς.
0: Ναι, και την γλώσσα και την κουλτούρα. Γενικότερα προσπαθείς να πλησιάσεις τη χώρα στην οποία έχεις έρθει, όχι να φέρεις τη δική σου χώρα στη χώρα που έχεις πάει.
1: Ναι, να την κάνεις στα μέτρα.
0: Ήδη στην Ιταλία κάποια πράγματα δείχνουν να αλλάζουν, και δεν νομίζω ότι είναι άστοχες αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση εκεί πέρα. Και
1: η Μελόνι έχει άλλες λογικές, η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
0: Δεν συμφωνώ με όλες αυτές τις λογικές που έχει βέβαια, αλλά στα θέματα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εσφαλμένος τρόπος που το αντιμετωπίζει και μήπως πρέπει να πάρουμε μαθήματα και εμείς, λέω εγώ τώρα.
1: Καλά, μαθήματα να πάρουμε τώρα, να δούμε πρώτα πώς έρχονται από κάτω από τα νότια και να φυλάξουμε τα σύνορά μας και μετά τα μαθήματα.
0: Καλά, αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση, γιατί δεν πάει άλλο νομίζω όλη αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται πια να είμαστε τόσο πολύ ευγενικοί μόνο εμείς. Πρέπει να συμβάλλει και η Ευρώπη και να βοηθήσει η Ευρώπη τις χώρες εκείνες οι οποίες έρχονται αμέτρητοι μετανάστες με τον δικό τους τρόπο.
1: Η Ευρώπη κοιτάζει, μάλλον οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοιτάζουν την πάρτη τους και θα μπλέξουμε όλοι μαζί. Και ήδη φοβάμαι ότι έχουμε ήδη μπλέξει. Ποτέ δεν θυμάμαι τέτοιες προσωπικότητες. Αν βάλει κανείς από τη μια μεριά τους ιδρυτές της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας, ας πούμε από την εποχή του Ντεγκόλ, και όλους αυτούς, άμα βάλει και τους βάλει σε μια μεριά στη ζυγαριά και βάλει τους σημερινούς, δεν πιάνουν τη χαρτοσά οι σημερινοί.
0: Καλά, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Ο κύριε Του, η ώρα είναι ήδη 9, οπότε να σε αφήσω να πας να τακτοποιηθείς, να πας και στη λαϊκή σου, να κάνεις τα ψώνια σου και να δράξεις την ημέρα. Προσοχή με ομπρέλα και έξω, γιατί ο καιρός θα γριέψει τις επόμενες ώρες. Άντε, have a nice day, το νου σου. Το νου σου. Bye, bye, bye, bye. Αύριο το πρωί ξανά θα τα πούμε με τον κύριο Γιώργο Δουντά και εμείς τώρα πηγαίνουμε στο ένα μέρος στον Άγιο Νικόλαο που είναι ιδανικό για το πρωινό σου καφεδάκι, το μεσημεριανό σου μπραντς, την απογευματινή παρέα και βέβαια τα ποτάκια και τα κοκτέιλάκια το βραδάκι. Πάμε στο Καλίν, στην παραλιακή του Αγίου Νικολάου, στην κεντροπλατεία, λίγο πριν το Κερές Αμάρτιας. Εκεί μας περιμένει το Καλίν, μια αγκαλιά φιλοξενίας και μια αγκαλιά φιλικής διάθεσης. Ένα κατάστημα το οποίο είναι ιδανικό για όλους. Πάει η οικογένεια, το πιτσιρίκι παίζει στον πεδότοπο και περνάνε όλοι καλά. Οι φίλοι και οι γνωστοί ανταμώνουν μετά το μεσημέρι το βραδάκι και με ένα τηλεφώνημα όλη η παρέα σμίγει στο Καλίν, που είναι μια ωραία ιστορία στον Άγιο Νικόλαο από την πλευρά της της Κυπροπλατείας να περάσουμε ιδανικά όποια στιγμή της ημέρας και αν επιλέξουμε να βρεθούμε την παρέα με τους φίλους ή και τους γνωστούς. Γιατί το καλή μας καθεί σε μια αγκαλιά καθημερινής απόλαυσης και ιδιαίτερης ικανοποιητικής στιγμής και βέβαια φιλοξενία σε ένα χώρο που είναι πάρα πολύ φιλικός σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα ακούσματα. Καλήν στον Άγιο Νικόλαο, στον Παραλιακό, λίγο πριν το κέρας της αμάρτιας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενή του 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Πάμε για φαγητό.
10: Τη λιχτό.
9: Γιατί?
10: Γιατί έχει απ' όλα. Ζουμερά κρεατικά, τη λιχτά, φρεσκοψημένα ψωμάκια, μπέργκερς, πατάτες με τόπινγκς, φρέσκες σαλάτες.
9: Και όλα αυτά έτοιμα όπως τα θέλουμε.
10: Και κάτι ακόμα καλύτερο. Όλα χειροποίητα. Όλα φτιαγμένα και προετοιμασμένα από την ομάδα του τη λιχτό. Από τις σάλτσες και τα ψωμάκια μέχρι τα κρεατικά.
9: Και γλυκό?
10: Εννοείται. Γιατί η απόδραση πρέπει να έχει και happy end. Τη λιχτό, Grill and Pita Stories στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τη λιχτό, η νέα σου ιστορία γεύσης. Για take away, κάλεσε στο 2841 3044 44.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
12: Τρίτο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλώς ορίσατε στην μοναδική ενημερωτική δύο ραδιοφωνική εκπομπή στα FM της περιοχής του Μεραμπέλου, στον Άγιο Νικόλαο. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Καθημερινά για δύο ώρες ολοζώντανα στα ραδιοφωνά σας και διαδικτυακά. Ενώ έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε η μακροβιότερη ενημερωτική δύο ώρες καθημερινή στο 8 με 10 στο Λασιώτικο Ραδιοφωνό. Καλώς ορίσατε, ώρα καλή σε όλες και σε όλους. 9 λεπτά μετά από τις 9 για το πρωί, στην επανάληψη της εκπομπής 9 λεπτά μετά από τις 3. Και σήμερα μαζί μας έχουμε τον κρεοπόλη της πόλης, τον Κώστα τον Νερατζούλη. Γιατί θέλεις κάτι να παραγγείλεις, θέλεις μια ιδιαίτερη γεύση, τότε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νερατζούλη στο 2841-022-42. Δίνεις την παραγγελία σου και περνάς την ώρα που σε βολεύει να πάρεις έτοιμα-έτοιμα τα καλούδια που έχεις παραγγείλει. Γι' αυτό λοιπόν μην το σκέφτεσαι άλλο, θέλεις κάτι ιδιαίτερο, θέλεις κάτι μοναδικό, θέλεις κάτι που ξέρεις ότι ο Νερατζούλης το κάνει πολύ καλά, δηλαδή όλα, τότε τηλεφωνείς στο 2841-022-142 ή καλύτερα πέρας από την Παραλόγο 13 να δεις τα φρέσκα από κοντά τόπια και όχι μόνο κρέατα, πολύ καλές προτάσεις από φάρμες στην Ελλάδα έρχονται μόνο στον Νερατζούλη και βέβαια απολαμβάνεις και δέχεσαι την εξυπηρέτηση που ο Νερατζούλης σου προσφέρει, ο οποίος ετοιμάζει και εκπλήξεις για την περίοδο των εορτών που σιγά σιγά πλησιάζουν και προετοιμάζεται ο Νερατζούλης ως καλός επαγγελματίας, ο κρεοπόλης της πόλης. Εκεί και οι εστιάτορες και οι επαγγελματίες εστίασης βρίσκουν τον συνεργάτη που πάντα ήθελαν να έχουν, γιατί είναι άμεσον εξυπηρέτηση και καλύτερο σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο στο πιάτο το οποίο βγαίνει από το κάθε κατάστημα, οι επαγγελματίες εστίασης ξέρουν πάρα πολύ καλά που θα εμπιστευτούν τις επιλογές τους. Γι' αυτό λοιπόν και οι επαγγελματίες επιλέγουν Κώστα Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης.

0: μελητήριο Ανατολικής Κρήτης με την παρουσία της Μαρίας Λιδάκη, της Προέδρου του Τεχνικού Μελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Είχε μια συνάντηση το προηγούμενο διάστημα που έχει να κάνει με την διάταξη για την οικοδομική, για την οικοδόμηση εκτός σχεδίου. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι και την περιουσία, αλλά και με, με το κομμάτι του ιδιωτικού σε περιοχές όπως η περιφέρεια, η δική μας, η λεγόμενη ως επαρχία, έχουν ιδιαίτερη έτσι, και συναισθηματική αίσθηση στην καθημερινότητα και στις ανάγκες των πολιτών. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια λιγάκι τα πράγματα να μαζευτούν και να εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον Μιχάλη Χωραφά, που ήταν στη συνάντηση αυτή η οποία έγινε με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαρλένα Τσουκούλη, λίγες ημέρες νωρίτερα. Κύριε Χωραφά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το ιδιοκτησιακό πάντα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνικές οικογένειες, είναι ιδιαίτερα ένα κομμάτι που έχει έμφαση, κύριε Χωραφά, και πολύ μεγάλο δέσιμο, έτσι όπως λέμε. Αλήθεια, τι θέματα έχουν προκύψει και πώς μπορούν αυτά να εξελιχθούν?
1: Προσέξτε, όπως είναι γνωστό, εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν ανακατατάξεις σχετικά με την οικοδομησιμότητα στην εκτός σχεδίου περιοχή, δηλαδή έξω από τις πόλεις και τα χωριά μας. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να οικοδομήσει κάποιος αν δεν έχει αναγνωρισμένο δρόμο. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι αναγνωρισμένοι δρόμοι, δηλαδή μιλάμε για εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές οδούς και κάποιες λίγες οδούς που έχουν αναγνωριστεί από ειδικά συμβούλια ως προϋφιστάμενες του 1923. Υπάρχει ένα πολύ θολό τοπίο έπειτα από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου άλλες υπηρεσίες δόμησης συνεχίζουν να εκδίδουν άδειες όπως παλιά σε οποιοδήποτε δρόμο και αν έχει πρόσωπο το ακίνητο, ακόμα και σε τυφλά οικόπεδα, δηλαδή αυτά που περνούν μέσα από άλλα οικόπεδα ή χωράφια, ας το πούμε, ώστε να εξυπηρετούν, και άλλες που έχουν σταματήσει να εκδίδουν, όπως και εδώ η Δόμη του Αγίου Νικολάου που έχει σταματήσει να εκδίδει οικοδομικές άδειες. Άρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ιδιοκτησιών εκτός σχεδίου, θα τολμούσα να πω 90%, έχει χάσει πλέον την αξία του. Έχει χάσει την αξία του. Γιατί καταλαβαίνετε, σε μια περιοχή όπως η δική μας, αλλά και σε όλες τις τουριστικά ανεπτυγμένες ή παραλιακές περιοχές της χώρας, υπάρχουν ιδιαίτερες αξίες σε αυτά τα ακίνητα. Οπότε το να χάσει την οικοδομησιμότητά του σημαίνει ότι χάνει και την εμπορική του αξία. Αυτό λοιπόν το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια έντονα το Τεχνικό Επιμελητήριο με παρεμβάσεις και συναντήσεις στους αρμόδιους φορείς. Είχαμε και στα μέσα του καλοκαιριού ξανά μια συνάντηση με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος, την κυρία Σουκούλη. Είχαμε και ξανά τις προηγούμενες μέρες, δίνοντας το μέγεθος του προβλήματος, το μέγεθος της ανασφάλειας που επικρατεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, καθώς σας εξήγησα, άλλες υπηρεσίες δόμησης επιτρέπουν την οικοδόμηση και άλλες όχι. Και να τονίσω ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τους υπαλλήλους των πολεοδομιών για αυτή τη στάση, καθώς δεν έχει ενημερωθεί ποτέ το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή ο νόμος αυτός που επέτρεπε να οικοδομήσει σε τυφλά οικόπεδα. Άρα μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους όσοι υπάλληλοι συνεχίζουν να δίνουν τέτοιες άδειες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους αυτοί που σταμάτησαν να δίνουν έπειτα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να τονίσω και να θυμίσω ότι ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις που δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την έκδοση αποφάσεων προχώρησαν και σε δηλώσεις στον τύπο για τα σχετικά ζητήματα, ότι δεν πρέπει να οικοδομούνται ακίνητα που δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο. Σε αυτή λοιπόν τη θολή, χαοτική κατάσταση που μας εκθέτει αφάνταστα ως χώρα, όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες αλλά και στους αλλοδαπούς επενδυτές, το Τεχνικό Επιμελητήριο επιμένει να ζητά μια ξεκάθαρη και δίκαιη λύση και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε εξελίξει σε αυτό το ζήτημα.
0: Φαντάζομαι το κύριο Γραφά, σαφώς και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το τρέξει και η ίδια η πολιτεία, γιατί στερεί από πάρα πολύ κόσμο τη δυνατότητα να αξιολογήσει και να αναπτύξει την επένδυση την οποία έχει και το χώρο τον οποίο διαθέτει για να χτίσει είτε ένα σπίτι, είτε να χτίσει ένα ξενοδοχείο, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκτιμώ ότι και η πολιτεία πρέπει λιγάκι να δει πιο ζεστά και με πιο πολύ έτσι, μεγάλη προσοχή το θέμα αυτό, γιατί μιλάμε για τοπική ανάπτυξη και στην τοπική ανάπτυξη πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και έχουμε και κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό που την αξιολογώ ως θετική. Χθες κληθήκαμε ξανά, δηλαδή κλήθηκε το τεχνικό επιμελητήριο και θα παραστώ μαζί με την πρόεδρο, την κυρία Λιδάκη, αύριο σε νέα συνάντηση, αυτή τη φορά με το Γενικό Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Κουτνατζή, για τα ζητήματα αυτά ακριβώς έπειτα από παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου του κυρίου Αβγενάκη, χάρη στον οποίο είχαμε κάνει και αυτή τη συνάντηση με την υφυπουργό την κυρία Σούκουλη, καθώς δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο για το ζήτημα και προσπαθεί και αυτός από την πλευρά του να προκαλέσει αντιδράσεις, εξελίξεις, να υπάρξουν και να καταλήξουν τελικά σε μια νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα παρούσα θα είναι και η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αν έχουμε ενημερωθεί σωστά, η κυρία Μαρία Κοζηράκη, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, πρέπει να τονίσουμε, καθώς θα βρίσκονται και τα δύο επίπεδα τα οποία είναι προϊστάμενα των πολεοδομιών. Δηλαδή οι πολεοδομίες σήμερα ανήκουν στο Δήμο, αλλά όπου υπάρχουν ζητήματα ερμηνείας απευθύνονται στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Άρα η κυρία Κοζηράκη έχει ένα καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία και φυσικά μετά από την αποκεντρωμένη διοίκηση στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση. Άρα θα έχουμε τους δύο φορείς που είναι οι υπερκείμενες αρχές, να το πούμε έτσι, πλέον αρμόδιες για να λύσουν απορίες πάνω σε πολεοδομικά θέματα. Και το γεγονός και μόνο ότι ορίστηκε αυτή η συνάντηση τόσο σύντομα μετά την προηγούμενη μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι δεν γίνεται για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά επειδή υπάρχει επεξεργασία πάνω στο να βρεθεί μια ουσιαστική λύση και δίκαιη λύση.
0: Και φάνηκε να υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον, γιατί αναγνωρίζουμε μάλλον το θέμα ότι είναι εξέχουσα σημασίας, ειδικά για την περιφέρεια. Αλήθεια, κύριε Γραφά, σε έναν ιδιότητα τώρα που ο οποίος έχει ένα τέτοιο οικόπεδο σε ένα μη αναγνωρισμένο δρόμο, τι θα του συμβουλεύατε να κάνει στην πρόσωπη περίοδο?
1: Θα έλεγα απλά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια ευνοϊκή θετική ρύθμιση, να υποβάλει φάκελο οικοδομικής άδειας ώστε να κατοχυρώσει την οικοδομησιμότητα του ακινήτου του. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι προφανές ότι πάμε σε κάποια μεταβατική ρύθμιση. Μάλιστα. Δηλαδή όποια ευνοϊκή ρύθμιση και αν επιτευχθεί θα γίνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που έχει εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναγνωρισμένο δρόμο να προκύψει κάποια μόνιμη ρύθμιση για κάτι διαφορετικό. Όμως μια προσωρινή ρύθμιση που ουσιαστικά θα δώσει στον πολίτη μια τελευταία ευκαιρία να αξιοποιήσει την περιουσία του θα είναι πραγματικά πολύ σημαντική και ωφέλιμη.
0: Σίγουρα. Να
1: δώσουμε το πρόβλημα αυτό έτσι, ακόμα πιο απλά λόγια, όπως το παρουσίασε και ένας φίλος προχθές στη συνάντηση στο Υπουργείο, το γεγονός ότι ένα περιουσιακό στοιχείο όπως το οικόπεδο χάνει τόσο ξαφνικά την αξία του, το παρομοίασε με ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ που ξαφνικά να μας ενημερώνει ένα δικαστήριο ότι παρόλο που δουλέψαμε και το αποκτήσαμε και το έχουμε στη τσέπη μας, δεν αξίζει πια τίποτα, επειδή οι προδιαγραφές με τις οποίες τυπώθηκα από το Εθνικό Τυπογραφείο, ας πούμε, δεν είναι σωστές. Δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε, που εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε μια περιουσία, ξαφνικά, και ενώ το νομίζαμε, συγγνώμη, το νομίζαμε για δεκαετίες, και το νόμιζε όλο το σύστημα, δηλαδή οι ιδιώτες μηχανικοί, υπάλληλοι πολεοδομιών, συμβολεογράφοι, Υπουργείο Οικονομικών που εισέπρατε του φόρου, όλο το σύστημα στον ελλαδικό χώρο γνώριζε αυτή την κατάσταση. Ξαφνικά τώρα τα τελευταία χρόνια μαθαίνουμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Μάλιστα. Όλοι αυτοί έκαναν λάθος, δεν καταλάβαιναν τι είναι οικοδομήσιμο και τι δεν είναι. Και όλα απαξιώνονται.
0: Κύριε Χωραφά, επιτρέψτε μου τώρα λίγο να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας στην ροή της εκπομπής και να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο λιγάκι έχει ανεβάσει τους τόνους στην περιοχή μας και έχει να κάνει με την εξέλιξη του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα, γιατί και σίγουρα το Τεχνικό Μελητήριο Ελλάδας είναι σύμβουλος της πολιτείας και έχετε παρέμβει πολλές φορές στην τελική, στην τελική πορεία του συγκεκριμένου έργου με προτάσεις και παρεμβάσεις σας. Υπάρχει μια γκρίνια από διάφορους, οι οποίοι με αφορμή κάποιες φωτογραφίες που έχουν το φως της δημοσιότητας σε κάποια σημεία του έργου που φαίνεται ότι υλικά τι δεν πάει καλά, έχουν αναδείξει το έργο ως ένα έργο το οποίο δεν εξελίσσεται έτσι όπως θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί. Έχουμε όμως την ενημέρωση την ίδια στιγμή από τις τεχνικές υπηρεσίες του έργου ότι το έργο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι μην βιάζονται κάποιοι να εκφράσουν και να μειώνουν την προσπάθεια η οποία γίνεται από τεχνικής απόψεως. Εσείς που το παρακολουθείτε, φαντάζομαι από το δικό σας το χώρο, πώς εκτιμάτε ότι γίνεται η εξέλιξη του έργου αυτού λίγο πριν παραδοθεί σε κάποιο διάστημα?
1: Προσέξτε, εμείς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε λάβει ενημέρωση για τις αλλαγές που γίνονται στα τεχνικά στοιχεία του έργου και έτσι δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούμε με ακρίβεια και με επαγγελματισμό, να το πω έτσι, πάνω στα ζητήματα αυτά. Ελπίζουμε ότι θα λάβουμε κάποια πρόσκληση για την Παρασκευή που υπάρχει κάποια διαδικασία τύπου εγγενείων. Μέχρι τώρα το Τεχνικό Μελητήριο Ανατολικής Κρήτης δεν έχει λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση, ώστε να μπορούμε εκεί επί τόπου διαμέσου της Προέδρου μας, της κυρία Δεδάκη, να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να έχουμε μια πληρέστερη ενημέρωση. Καταλαβαίνετε ότι πολλά ζητήματα μας ανησυχούν, δεν είναι μόνο τα αμυγός κατασκευαστικά ζητήματα, είναι τα ζητήματα εξέλιξης των υπολείπων εργασιών που προς το παρόν δεν έχουν προχωρήσει, όπως ο κόμβος Νεαπόλεως, ο κόμβος του Αγίου Νικολάου, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Δηλαδή δεν έχουμε μια πλήρη ενημέρωση, πιστεύουμε όμως ότι θα την έχουμε το επόμενο διάστημα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε είμαστε και εμείς σε μια φάση αναμονής. Κύριε Χωραφά, θερμά ευχαριστώ. Σημαντικές οι επισημάνσεις οι οποίες έγιναν για ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και το αναπτύξατε από τη δική σας μεριά. Περιμένουμε τη συνάντηση η οποία θα γίνει αύριο και την εξέλιξη των περιεχομένων των όσων υποθούν. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στην 104,4.
0: Ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο το θέμα το οποίο αναπτύξαμε τον κύριο Χωραφά. Μας έδειξε να καταλάβουμε με τον πιο έτσι απλό τρόπο την εξέλιξη που θα έχει το θέμα αυτό και την ευτυχώς πολύ καλή πορεία της επόμενης συνάντησης, η οποία άμεσα θα γίνει αύριο με υψηλό βαθμό στέλεχος από το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Ο Δημός Πόλης, φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες, με ένα καφεδάκι, μια συνάντηση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και η μέρα ξεκινάει δημιουργικά και ιδιαίτερα έτσι φιλικά. Πιάτσα καφέ δηλαδή. Ή τι θέλεις, κίνηση από λιμάνι, κίνηση από το πηγενέλα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, τότε μπάγια μου. Γιατί και εκεί το πρωινό εξελίσσεται με τον κοντρικό δυνατό τρόπο. Κάθεσαι απ' έξω, απολαμβάνεις την θέα, την κίνηση και το πρωινό καφεδάκι με το πρωινό σου, τον μπράνς λίγο αργότερα και βέβαια περιμένεις πώς και πώς το βράδυ της Πέμπτης για το party back to time του Μπάγεμα. Αυτά είναι το αμμούδι, το οποίο στην προσωπερίοδο λειτουργεί από τις 10 μέχρι και τις 6, ώστε και εκεί η μέρα σου να είναι πραγματικά σχεδόν καλοκαιρινή. Πιάτσα στην πλατεία Αγίου Νικολάου για μπράνς, πιάτσα για καφεδάκι με τους παρίστα του πιάτσα να είναι ιδανικότεροι στο να σου φτιάξουν τον καφέ ακριβώς έτσι όπως σου αρέσει και έτσι όπως τον απολαμβάνεις καθημερινά. Πιάτσα στο ρυθμό της πόλης, πιάτσα, μπαγιαμαρκιαμούδι, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Λερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Λερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Εκεί. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά.

0: της Κητροπλατείας, λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
0: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή, από εμάς. Χειροποιείτε σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για take away 2841 30 44 44.
3: Από το Α μέχρι το Ω, έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τελευταίο ημίρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 40 μετά από τις 9 για τους πρωινούς, 40 μετά από τις 3 για τους μεσημεριανούς. Καλημέρα. Είναι σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 14, στη διάρκεια της εβδομάδας, στην καρδιά του μήνα Οκτώβρη και εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη πρόταση για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Καφέρνα Χριστίνης Λίμνες. Έχει ένα ιδανικό περιβάλλον, χειμώνα καλοκαίρι, μεσημέρι βράδυ, από Τρίτη μέχρι Κυριακή, συναντούμε την κριτική γαστρονομία, την παρέα και ανταμώνουμε με ένα ποτήρι κρασί, με ένα καλό φαγητό και με τον παιδό τοπό να είναι στη διάθεση των μικρών μας φίλων για να περνάνε και αυτοί ευχάριστα στη διάρκεια της παρουσίας μας στην ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Γιατί αν σκέφτεσαι για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου, ένα είναι ο προορισμός. Μέρα μπέλο και ταβέρνα Χριστίνης. Ασφαλώς για να περάσεις σίγουρα εγγυημένα πάρα πολύ καλά. Ταβέρνα Χριστίνης. Για κάτι ιδιαίτερο, πιο μεγάλη παρέα, κάτι πιο μοναδικό, 2841-032-269 και έρχεσαι σε επικοινωνία με την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη. Και όλα βαίνουν καλύτερα από ό,τι περίμενες ότι θα πάνε. Ταβέρνα Χριστίνης.

0: Εδώ μας και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά στον αέρα μας τον κύριο Αντώνη Πιθαρούλη. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Παραρτήματος του Νομού Λαστείου, διότι έχουμε εκδήλωση για τη βράβευση διακριθέντων μαθητών του Νομού Λαστείου. Κύριε Πιθαρούλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Για μία φορά ακόμα, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το Παράρτημα Λαστείου είναι στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει μαθητές οι οποίοι έχουν διακριθεί για το σχολικό έτος 2025-2026. Κύριε Πιθαρούλη, σε μία εκδήλωση με κεντρική ομιλία, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αόρατος Σκελετός του Κόσμου από τον κύριο Θανάση Κοπάδη. Για πείτε μας σχετικά.
1: Λοιπόν, η βράβευσή μας θα γίνει φέτος, 18 του μήνα, την Κυριακή, στο Μελίνα Μερκούρη στην Ιερά Πέτρα, στις 11 το πρωί. Βραβεύονται τα παιδιά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, του 25-26, σε 5 διαγωνισμούς που συμμετείχαν. Συνολικά έχουμε 159 μαθητές από το όνομά μας.
0: Μάλιστα. Δεν τους λες και λίγους, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και αγάπη για τα μαθηματικά, που είναι ένα δύσκολο σπορ, κύριε Πιθαρούλη, για όλους εμάς που οι αριθμοί λιγάκι μας αγχώνουν και οι πράξεις μας μπερδεύουν.
1: Μάλιστα, ναι. Είναι αρκετοί μαθητές που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Ξεκινάμε από το δημοτικό. Δηλαδή έχει διαγωνισμούς που είναι από τη Δευτέρα Δημοτικού. Και πάμε μέχρι Τρίτη Λυκείου. Ο πιο προσιτός, ο πιο γνωστός διαγωνισμός αυτή τη στιγμή είναι ο Πυθαγόρας, που είναι διαδικτυακός.
0: Έτσι, ναι.
1: Που αναφέρεται σε μαθητές από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι Τρίτη Γυμνασίου. Στον Πυθαγόρα τώρα διακρίνονται 46 μαθητές. Έχουμε το παιχνίδι και μαθηματικά που είναι στην 5η και 6η Δημοτικού, το οποίο είναι μέσα στο σχολείο, το γράφουν μέσα στο σχολείο, στο Δημοτικό. Έχουμε τον Κωνσταντίνο το Δασκαλάκι, που είναι διαγωνισμός μόνο της 1ης Γυμνασίου και είναι τοπικός διαγωνισμός. Το συγκεκριμένο διαγωνισμό τον κάνει το Παράρτημα Λασιθίου, δεν είναι από τα κεντρικά. Και αναφέρεται στους μαθητές της Α' Γυμνασίου και έχουμε 37 μαθητές εκεί. Και όπως γνωρίζετε υπάρχει και ο Θαλής. Ο Θαλής είναι από τη Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι Τρίτη Λυκείου. Και εκεί πάμε σε βαθμίδες. Διακριθήκανε 5 μαθητές. Όποιοι περάσουν το Θαλή πηγαίνουν στον Ευκλήδη. Άρα εκεί πάει κλιμακωτά. Και όποιος περάσει τον Ευκλήδη πηγαίνει στον Αρχιμίδη. Φέτος έχουμε ένα μαθητή που είναι από την Ιερά Πέτρα, ο οποίος έφτασε μέχρι και τον Ευκλήδη. Βραβεύεται από τον Ευκλήδη.
0: Πάντως διαπιστώνουμε, κύριε Πιθαρούλη, ότι γενικότερα τα μαθηματικά έχουν φανατικούς μαθητές, οι οποίοι τα λατρεύουν από την πρώτη στιγμή που πάνε στο σχολείο μέχρι και το τέλος των υποχρεωσεών του δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και μακάρι βέβαια να έχουν την εξέλιξη που όλοι θέλουμε να έχουν και ήδη βέβαια σε κάποιο τριτοβάθμιο βαθμό. Αλλά
1: αυτό προσπαθούμε σαν σύλλογος. Προσπαθούμε να δίνουμε ευκαιρία στα παιδιά του τόπου μας να συμμετέχουν, να έρθουν πιο κοντά στα μαθηματικά.
0: Όντως, αλλά αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα είναι ότι με τη μαθηματική αυτή σκέψη που έχουν πάρα πολλοί μαθητές, δημιουργείται και μια και καλλιεργείται μια καλύτερη έτσι κοινωνία από ανθρώπους οι οποίοι, επειδή τα μαθηματικά είναι μια, εγώ τα έχω στο μυαλό μου, τα θυμάμαι σαν μαθητής, μια τάξη, γιατί οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι και δεν μπορείς να τους αλωτριώσεις, δεν μπορείς να τους μετατρέψεις, να τους κάνεις να αναφερθούν διαφορετικά από ό,τι είναι, γιατί τα μαθηματικά είναι μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέγαμε από την αρχή. Φαίνεται ότι δημιουργούνται πολίτες οι οποίοι έχουν σκέψη και προγραμματισμό στη ζωή τους, οι οποίοι μόνο καλό μπορούν να κάνουν σε μια κοινωνία στην οποία συμμετέχουν.
1: Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε εμείς από τους μαθητές είναι να μην κοιτάζουμε τόσο τη διάκριση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, αυτοί οι διαγωνισμοί προσφέρουν πολύ περισσότερο από μια διάκριση. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προβλήματα, μαθαίνουν να σκέφτονται. Καλλιεργούμε τη λογική, τη
0: αυτό
1: φαντασία,
0: είναι. Η σκέψη που απουσιάζει αυτό, να μάθουν οι μαθητές να σκέφτονται, γιατί αν σκέφτονται σε μαθητές, σκέφτονται αύριο μεθαύριο και σαν πολίτες.
1: Ακριβώς. Και αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε, ότι είναι να αξίζει να συμμετέχουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
0: Αυτό ακριβώς έχει την δική του αξία και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαπιστώνουμε, κύριε Πιθαρούλη, ότι οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο σχολείο κάνουν εξαιρετικά πολύ σπουδαία δουλειά, γιατί έχουν που έχουν όλες οι υπόλοιπες δυσκολίες, έχουν που έχουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, αλλά δεν σταματούν ποτέ να δημιουργούν συνθήκες ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν νέους ορίζοντες και να ξεκολλήσουν αυτό που λέμε συνήθως και καθημερινότητα. Οπότε,
1: το παράρτημα, αλλά σε τι αυτό ήθελα να σας πω, είμαστε καθηγητές και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Έτσι.
1: είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε και τα παιδιά. Πάμε όλοι μαζί.
0: Και οι προδαστήριοι όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά σαν κοινωνία πρέπει να πούμε και τα δικά μας χαρακτήρια προς όλες και όλους σας, γιατί στο καθημερινό σας πρόγραμμα, το οποίο είναι απαιτητικό, επιβαρύνεστε και όλα εκείνα τα οποία ασχολούνται με τα θέματα της εταιρείας στο νόμο αστείο, αλλά το κάνετε με τόσο πολύ μεγάλη χαρά και δημιουργικότητα που πραγματικά μάλλον το χαίρεστε και εσείς ίδιοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά να προσπαθούν, να προχωράνε. Αυτός είναι και ο ρόλος μας.
0: Και αν φέρω στο μυαλό μου εικόνες από βραβεύσεις του παραρτήματος στον Άγιο Νικόλαο με γεμάτες αίθουσες, φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και την ερχόμενη Κυριακή 11 η ώρα το πρωί στο Μίλα Μερκούρη στην Ιεράπετρο, που θα γεμίσει ζωή και ζωντάνια το σινεμά για τα βραβεία τα φετινά από τη μαθηματική εταιρεία του νόμου Λαστείου. Κύριε Πεθαρούλη, θερμά ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε μια εξαιρετική Κυριακή την ερχόμενη Κυριακή στον Μίλα Μερκούρη στην Ιεράπετρο. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εύχομαι να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και όντως οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά εργαζόμενοι, οι οποίοι επιβαρύνουν το καθημερινό τους πρόγραμμα και τη ροή των υποχρεώσεών τους με όλα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μαθηματική εταιρεία του νόμου Λαστείου, και μπράβο τους και εύβοια τους και συγχαρητήρια τους, γιατί σίγουρα προσφέρουν τα δέοντα και τα πιο πολλά για τους σημερινούς μαθητές που θα είναι οι αυριανοί σκεφτόμενοι πολίτες.

Τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Μεγάλη προσοχή εκεί έξω, ειδικά τώρα με τους βραγμένους στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί ένα τοχαίο συμβάν. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα η Κρήτη έχει θερνήσει νεκρούς ξανά στους δρόμους. Κάτι το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία προς όλες και προς όλους εμάς. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη στεναχώρια το να συνειδητοποιήσω ότι οι νέοι άνθρωποι, γενικότερα άνθρωποι, φεύγουν από μια αστοχία στην κίνηση στους δρόμους και από ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο μπορεί να έχει αποφευχθεί εάν και εφόσον προβλούνταν κάποιες προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν μην είμαστε βιαστικοί, μην βιαζόμαστε, μην είμαστε νευρικοί, μην έχουμε μεγάλη έτσι ένταση όταν οδηγούμε. Δεν έχουμε να κερδίσουμε και πολλά περισσότερα λεπτά από την καθημερινότητά μας αν φτάσουμε 5 λεπτά αργότερα σε κάποιο ραντεβού, σε κάποια συνάντηση. Γι' αυτό λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ πολύ μεγάλη έννοια εκεί έξω, να νοιαζόμαστε τον διπλανό μας, τον οδηγό, του δίτροχου, του ποδηλάτου, του πατινιού, τον πεζό, γιατί και οι πεζοί πολλές φορές γίνονται θύματα τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία μπορούσαν κάλλιστα να είχαν αποφευθεί αν ήμασταν λιγάκι πιο προσεκτικοί και σκεφτόμενοι όχι μόνο την πάρτη μας, αλλά και τους διπλανούς μας. Πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, η οποία πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και πρέπει να γίνεται μάλλον από πολύ νωρίς στην ζωή μας και να μπαίνει στην καθημερινότητά μας ως πολίτες ενεργοί και χρήσιμοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 8 λεπτά πριν από το σημερινό τέλος, 8 λεπτά πριν από τις 10 το πρωί, 8 λεπτά πριν από τις 4 το μεσημέρι. Να πούμε μια φορά ακόμα ότι η εκπομπή επαναλαμβάνεται κάθε μεσημέρι 2 με 4 εδώ στον 104,4 ασφαλώς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Περιμένουμε βροχές, περιμένουμε άσχημο καιρό και σε όλους τους εκτιμήσεις του Μιχάλη Καργατσάνη λίγο νωρίτερα, ο καιρός αυτός θα πάει μέχρι και αύριο το βράδυ σχεδόν. Στον αέρα μας η υπέροχη φωνή της Αντέλε ασφαλώς και συνεχίζουμε με πολύ ωραία έτσι τραγούδια από το πεντάγραμμο με στίχο ξένο, από τα τραγούδια εκείνα τα οποία έχουν γράψει την δική τους έτσι πορεία στις δικές μας ραδιοφωνικές παρουσίες στα FM της Ανατολικής Κρήτης εδώ και 25 και βάλε χρόνια που τα λέμε μεταξύ μας στον αέρα του ραδιοφώνου και της μπάντας των FM.

αυτά και με εκείνα, φαίνεται ότι την Παρασκευή τελικά θα έρθει ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο υπουργός ανάπτυξης στην περιοχή μας, για να όχι γενιάσει, για να βρεθεί στο δρόμο ο οποίος θα ανοίξει προς όλες τις κατευθύνσεις στην τελική του μορφή, στον διαφορά το Δόστρωμα, στο κομμάτι Νεάπολη Αγίος Νικόλαος, του έργου του ΒΑΚ. Δεν θα γίνει εγγένεια, δεν έχει τελειώσει το έργο, το έργο έχει ακόμα πολύ καιρό μπροστά του, να γίνουν οι διασυνδέσεις, να γίνουν οι διάφοροι άλλοι δρόμοι και οι υπόλοιπες εργασίες, οπότε απλά θα δοθεί την κυκλοφορία στην τελική του μορφή, την Παρασκευή το πρωί, με την παρουσία του κυρίου Δήμα εδώ στα μέρη μας, όπως αποκάλυψε ο Περιφερειακός Κρήτης στη τηλεοπτική του παρουσία σε κανάλι του Ηρακλείου. Οπότε την Παρασκευή, μάλλον την Παρασκευή, το έργο θα είναι στη τηλεοπτική του έτσι μορφή, αλλά τα εγγένεια θα γίνουν λιγάκι αργότερα, ίσως με την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, λίγο πριν από τις εκλογές, όλο τυχαίως. Εμείς είμαστε εδώ και είμαστε γενικότερα με ασφάλεια στον δρόμο, γιατί το αυτοκίνητο μας έχει την καλύτερη φροντίδα. Έχει περάσει από το πλατήριο Τζιάν Ζαγρέ από τον Άκετ. Και δεν είναι ένα απλό πλατήριο καυσίμων, είναι ένας πολυχώρος περιποίησης αυτοκίνητου. Σήμερα όσοι κινείστε με πετρελαίο κίνησης, απολαμβάνετε τιμή μισού πετρελαίου σε τιμή απλού πετρελαίου κίνησης. Οπότε, πρατήριο Τζιάν Ζαγρέ από τον Άκετ για το αυτοκίνητό μας, για καύσιμα, καθαρά και οικονομικά, για το πλήσιμό του, είτε από εμάς, είτε από τους εγκυδικευμένους εργαζόμενους στο πρατήριο Τζιάν Ζαγρέ από τον Άκετ. Και βέβαια να τσικάρουμε τα ελαστικά μέσα στα μοτσέρ μας. Βουλκανιζατέρ, Ζαγρέ από τον Άκετ, θέση φρά μας στο αμμούδι. Και ο Βουλκανιζατέρ μάλλον. Και λέγω στα μοτσέρ και όλα όσα θέλουμε, το αυτοκίνητό μας να πληρούνται, τα έχουμε, γιατί πάρα πολύ απλά. Στον Άγιο Νικόλο έχουμε το πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία από τον Άκη και όλα τα οχήματα είναι στην καλύτερη του κατάσταση, είτε μιλάμε για πατίνι είτε μιλάμε για τριαξονικό. Πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία από τον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και πραγματικά εκεί το αυτοκίνητο μας απολαμβάνει τις καλύτερες υπηρεσίες από τους εξειδικευμένους εργαζόμενους σε ένα πρατήριο Τζιάν, το οποίο είναι ένας χώρος φροντίδας αυτοκινήτου. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, επαναλαμβάνω, η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε μεσημέρι 2 με 4. Καλή συνέχεια, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Ώρα καλή σας. I see the thorn twist in your side.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και κάθε εβδομάδα θα βλέπουμε ιστορίες τραγουδιών, κάτι ανάμεσα σε ενημέρωση και μουσική απόλαυση, με έρευνα και συνεντεύξεις, αλλά πάνω απ' όλα μουσική όμορφη ροή. Κάθε Σάββατο βράδυ 9 με 11 εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αγίου Νικολάου, 104,4.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Θέργευαν οι φωτιές του Αγιανιού, θέργευαν τα όνειρά σας.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότητες.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας kerratours.gr.
2: Μουσικές του δρόμου και του κόσμου. Καθοδόν κάθε Τετάρτη στις 9.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε, θα εκθεί το γάλα, ρε, πω.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε μία φλεγμονή. Έχουν πάθει μία φλεγμονή. Ιστορικό αυτή. Δεν έχουμε.

0: 94 ο Άσης Δροσιάς στα FM.
1: Πώς είναι ο

0: 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Για να παρατηρείς, πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις. Για να συγκρίνεις, πρέπει να έχεις παρατηρήσει. Με την παρατήρηση φτάνεις στη γνώση. Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς. Και ακόμα, παρατηρείς στραβά όποιος δεν ξέρει τι να τις κάνει τις παρατηρήσεις του.
1: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
2: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να συγκρίνεις πρέπει να έχεις παρατηρήσει.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: 104,4.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: 104,4.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα. Χωρίς ψυχή.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
0: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
0: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: 104,4.
6: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
7: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
8: Φορά κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
9: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
10: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας στοιχήσει μια περιούσια.
9: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
9: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένων

0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπολείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
5: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπολείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
5: Κρεοπολείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας, Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: πάμε για φαγητό.
10: Τυλιχτό.
0: Γιατί?
10: Γιατί έχει απ' όλα. Ζουμερά κρεατικά, τυλιχτά, φρεσκοψημένα ψωμάκια, μπέργκερς, πατάτες με τόπινγκς, φρέσκες σαλάτες.
0: Και όλα αυτά έτοιμα όπως τα θέλουμε.
10: Και κάτι ακόμα καλύτερο. Όλα χειροποίητα. Όλα φτιαγμένα και προετοιμασμένα από την ομάδα του Τυλιχτό. Από τις σάλτσες και τα ψωμάκια μέχρι τα κρεατικά.
0: Και γλυκό?
10: Εννοείται. Γιατί η απόδραση πρέπει να έχει και happy end. Τυλιχτό. Grill and Pita Stories στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό. Η νέα σου ιστορία γεύσης. Για take away κάλεσε στο 2841-3044-44.
11: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
12: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
11: κοκτέιλς,
12: μουσική και party vibes
11: μέχρι αργά.
12: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
11: Καλίν.
12: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
11: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
13: Ο πιο δύσκολος χειμώνας μετά τον χειμώνα του 22-23 θα είναι αυτός που μόλις ξεκινάει, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να ρίχνει τα πρώτα όπλα στη μάχη. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα από το βασικό σενάριο, ο Υπουργός Οικονομικών, πριν μπει στο αεροπλάνο για τη σύνοδο του Δούνου του, έριξε την πρώτη βόμβα. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν θα είναι 20% αλλά 30% σε μια προφανή προσπάθεια να στηθεί ανάχωμα στις αυξημένες διεθνείς τιμές της ενέργειας, που δεν εκτινάσουν μόνο την τιμή του επιτελείου θέρμανσης αλλά και του φυσικού αερίου και του ρεύματος. Οπότε, με όποιο τρόπο και αν αποφασίσει το νοικοκυριό να σταθεί φέτος, θα αντιμετωπίσει αυτές ακριβώς τις αυξήσεις. Η αύξηση αυτή είναι οριζόντια, παρασύροντας τα ελάχιστα και το μέγιστο ποσά επιδότησης. Έτσι, το ελάχιστο επίδομα ανεβαίνει από 100 σε 130 ευρώ και το ανώτοτο της βασικής κλίμακας από 800 σε 1040 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρόσθετη ενίσχυση 30 με 240 ευρώ για τους δικαιούχους. Στις ορεινές περιοχές όπου προβλέπονται ειδικές προσαυξήσεις, τα 1000 ευρώ ανεβαίνουν στα 1300 ευρώ και τα 1200 ευρώ φτάνουν στα 1560 ευρώ, ειδικά στις περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η Βόρειος Ελλάδα και η Φλόρινα. Τώρα θα μου πείτε τι είναι τα μέτρα αυτά. Δεν είναι και ιδιαίτερα πάρα πολύ σημαντικά. Βάλουμε στο τραπέζι της κουβέντας το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα. Οπότε με πιο πολλά χρήματα πλέον παίρνουμε λιγότερες υπηρεσίες και λιγότερα προϊόντα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έτσι προχωρούν τα πράγματα και εξελίσσονται. Τουλάχιστον παίρνουμε, και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στη Βόρεια Ελλάδα, το κάτι παραπάνω, λιγάκι να αισθανθεί το κοκολάκι τους. Και ελπίζουμε πραγματικά τα πράγματα έτσι ακριβώς να εξελιχθούν. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Σήμερα είναι Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας, 14 του μήνα Οκτώβρη, και εμείς μαζί και από το πρωινό μέχρι και τις 10, ενώ η εκπομπή σε επανάληψη και το μεσημέρι 2 με 4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Η μέρα σήμερα είναι ευρωχερή. Έχουμε από την πολιτική προστασία προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα. Από ό,τι με ενημέρωσαν φίλοι συνάδελφοι από τη Δυτική Κρήτη, την περιοχή των Χανίων, είχαμε ολονύχτια μανία της βροχής, ενώ αρκετή βροχή και στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, με τα ποτάμια πάλι να έχουν φουσκώσει ξανά και να θυμίζουν μνήμες των προηγούμενων 10 ημερών. Μάλλον πριν από 10 ημέρες, όταν είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα που πραγματικά δημιούργησαν τεράστια προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Ας ελπίσουμε σήμερα το φαινόμενο αυτό να εξελιχθεί ιδιαίτερα πολύ πιο ήπια. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εδώ από τους 104,4 στερεοφωνικά, ραδιοφωνικά για τα FM της Ανατολικής Κρήτης. Είμαστε μαζί και μέσω του διαδικτύου 104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Μαρία Δρακονάκη γράφει καλημέρα με υγεία και χαμόγελα. Έτσι βρε Μαρία μου, με υγεία και χαμόγελα, και η μέρα όσο στραβή και αν πάει, που θα πάει, θα την ξεπεράσουμε. Εδώ είναι και ο Σπύρος ο Λιανάκης. Καλημέρα φίλε, μου γράφει. Ώρα καλή φίλε Σπύρο. Τα πρώτα σου έχουν κάνει το γύρο του πλανήτη. Το περιεχόμενο τους βέβαια ήταν περιεχόμενο ανησυχίας από τα πλημμυρισμένα εκεί στο Ροπέδιο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η εικόνα και πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει την αλήθεια έτσι όπως αυτή εξελίσσεται. Καλημέρα και στέλνετε πιταροκύλι, που αν και δεν έχουμε Σπυριδάκι σήμερα, η Στέλλα είναι στην ακρόαση. Να είστε καλά βρε Στέλλα, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε μαζί και μέσα από το TikTok και μέσα από το Instagram, πέρα από το Facebook με εικόνα και ήχο από το ραδιοθάλαμο, και δυνατότητα να γράψετε οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε και να μας στείλετε. Κάτι μπορείτε να κάνετε και με το WhatsApp σας και το Viber σας στο 6944-460-295. Έχετε καταγράψει κάποιο γεγονός, κάποιο συμβάν, στείλτε εικόνα ή βίντεο και εμείς είμαστε εδώ να το αναδείξουμε. 6944-460-295 Viber και WhatsApp, το πάμε αέρα. Καλημέρα ολούθε. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη του Λαβουράκη από τα Χανιά. Μας ακούει και είναι συνεργάτης του φίλου και συνεργάτης, οπότε στέλνει και αυτό στα νέα από την δυτική πάντα του νησιού και έχουμε μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σήμερα είναι Τετάρτη, μεγαλομαρτύρων Γεροβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Η μέρα δοξία μας, χρόνια πολλά στον Γερβάσιο, στη Γερβασία, χρόνια πολλά στον Ναζάριο, στον Ιγνάτιο, στον Ιγνάτη και στην Ιγνατία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης και Παγκόσμια ημέρα προτύπων τυποποίησης. Ο ήλιος ανέτειλε 32 μετά από τις 7 πίσω από πυκνά σύννεφα, θα δύσει 49 μετά από τις 6. Ο καιρός για τον Άγιο Νικόλαο, αισθητήπτωση θερμοκρασίας κάτω από τους 20 βαθμούς το μεσημέρι, βοριάδες, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Για σήμερα θα μας πει το φαινόμενο πώς θα εξελιχθεί σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης Καργατσάνης, που έχουν προγραμματίσει να κάνει μια έκτακτη παρέμβαση στη διάρκεια της φετινής της εβδομάδας που τρέχει, για να μας περιγράψει τα φαινόμενα του καιρού και πώς αυτά θα εξελιχθούν στην ανατολική μεριά της Κρήτης. Οπότε σε λίγα λεπτά μαζί μας τηλεφωνικά και σήμερα ο Μιχάλης ο Καργατσάνης, ενός φίλος συνεργάτης, επιστήμονας μετεωρολόγος. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε λαϊκή, ή μάλλον κάθε μέρα έχουμε λαϊκή, αλλά σήμερα η λαϊκή του Μιλωνάκη πραγματικά τα σπάει. Μπανάνες αγωγής το κιλό 1,29. Μήλα Κρήτης το κιλό, τραγανά τραγανά και φρέσκα 1,29 επίσης. Λωτή Ελληνική το κιλό 2,49. Στα Μναγκάθη Κρήτης, όχι φίλε, τι ωραίο χόρτο το Μναγκάθη. Τι ωραίο χόρτο. Κάνεις κατσαρόλα, αρνάκι, κατσικάκι, πω πω πω πω πω. 4,49 το κιλό μόνο στη Λαϊκή του Μιλονάκη. Εμπνίδου 51 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-021-711. Μιλονάκης. Κάθε μέρα Λαϊκή, Μιλονάκης κάθε μέρα εξυπηρέτηση, Μιλονάκης κάθε μέρα προσφορές, Μιλονάκης κάθε μέρα τα ψώνια μας στην πόρτα μας, αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλονάκης. Μόνο που το λες, αντιλαμβάνεσαι το πόσο πολύ εξυπηρέτηση καθημερινά λαμβάνεις τόσο εσύ όσο και επαγγελματίες εστίασης, οι οποίοι θέλουν έναν συνάδελφο επαγγελματία να τους εξυπηρετεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτός είναι ο Μιλονάκης, ο οποίος αναζητάει εργαζόμενο για γραμματική υποστήριξη. Οπότε να ενδιαφέρεσαι για μια εργασία μόνιμη, σταθερή και χωρίς κοτούρες και με το δεδομένο θα πάρεις πάντα όλα όσα δικαιούσε και ακόμα περισσότερα, τότε η ομάδα του Μιλονάκη σε περιμένει να ενταχθείς στο team. Οπότε 2841-021-711 τηλεφωνικά, μια πρώτη επικοινωνία ή περνά από εκεί πέρα, με βρίσκει το Μιλονάκη και γίνεται το deal και ξεκινάει η συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε αέρα όπως συμβαίνει καθημερινά για 2 ώρες ζωντανά, 8 με 10 τώρα το πρωί, 2 με 4 το μεσημεράκι.

Και τώρα τι θα κάνουμε εμείς κρουή στην Guilfoyle? Πώς θα περάσει το επόμενο διάστημα? Όχι μέχρι να αναλάβει νέος πρόξενος στην Αθήνα των ΗΠΑ, αλλά όλα εκείνα τα οποία έχουν δοθεί φως δημοσιότητας, αν ισχύουν, δεν ισχύουν. Και το κορίτσι αυτό 11 μήνες στην χώρα μας, τι έκανε, πώς το έκανε, και η γκρίνια που ξέσπασε τελευταία στιγμή και ζητήθηκε από τις ΗΠΑ να παραιτηθεί. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας αρέσουν αυτά που διαβάζαμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια δήλωσή του που αποτελεί την κατακλείδα στην υπόθεση της αποπομπής της Kimberly. Παραδόξως συνοψίζει και τη σχεδόν δεκάμινη παρουσία της στην Ελλάδα. Από τη μια πλευρά, μια πρέσβυρα που κινήθηκε με ιδιαίτερη ένταση για την εφαρμογή της τραμπικής ατζέντας, κυρίως στην ενέργεια, στις υποδομές και στον περιορισμό της κινησικής επιρροής. Απ' την άλλη, ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο η δημόσια παρουσία και οι προσωπικές συναλλαγές βρέθηκαν σταδιακά στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης που ξεφέρεσε στα ελληνικά σύνορα και κατέληξε να απασχολεί την ίδια την Ουάσιγκτον. Θυμόμαστε πάρα πολύ ενεργά και πάρα πολύ έτσι αισθητά το ότι όταν είχε έρθει η κυρία Kimberly στην Αθήνα είχε πανικός. Μέσα ενημέρωση, στα social, την παρουσία της, προσωπικές εμφανίσεις, φωτογραφίσεις, στέλνες στο μπις της χώρας, μουσικές, τραγούδια για την ίδια, τραγουδιστές για την ίδια, κουμπαριές για την ίδια. Είναι μια προσωπικότητα που ήταν τηλεοπτική περσόνα και σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζούνιορ, και προβλημένος τέλεχος του πολιτικού οικοστήματος από την μεριά του στρατοπέδου του Τραμπ. Και ιδιαίτερα η ίδια ήταν πάρα πολύ έτσι στενερά υποστηριχτής της πολιτικής του Τραμπ, είτε αυτή είχε μια κάποια λογική που δύσκολα τη βρίσκεις τέλος πάντων στην πολιτική που κάνει ο Τραμπ και δύσκολα τη χάνει στην ίδια στιγμή. Αλλά αυτή ήταν η κυρία Kimberly, η οποία έφυγε τόσο ξαφνικά όσο ήρθε στην χώρα, με τα τελευταία δημοσιεύματα να δημιουργούν σκιές στη σχέση της με την Ουάσιγκτον. Οπότε η εύκολη επιλογή είναι να γυρίσει το κορίτσι αυτό σπίτι του.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον πολύ καλό φίλο, συνεργάτη, επιστήμονα μετεωρολόγο Μιχάλη Καργατσάνη, για να μας περιγράψει εκτάκτως στην καρδιά της εβδομάδας το καιρικό φαινόμενο, το οποίο από εχθές μας έχει προειδοποιήσει η υποδική προστασία να έχουμε τα μέτρα μας και να λάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες για να μην ταλαιπωρηθούμε, γιατί προβλέπονται ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις. Μιχάλη Καργατσάνη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα και στους ακροατές. Σε πορτοκαλί συναγερμό λοιπόν για ακόμα μία φορά το νησί μας. Αιτία, μια καλά οργανωμένη έτσι, διαταραχή, η οποία επηρεάζει από εχθές και από τα δυτικά ολόκληρη την Κρήτη, κίνηση ανατολικότερη. Σταδιακά επηρεάζονται περισσότερο ή λιγότερο και οι ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Έτσι για σήμερα, Τετάρτη, φαίνεται μπαίνουμε στην κορύφωση ουσιαστικά αυτής της μεταβολής. Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι δύο μέρες οι οποίες θα έχουμε και εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Αναφέρομαι τώρα αποκλειστικά στο νομό Λασιθίου, στην Ανατολική Κρήτη και πάλι κυρίως στις κλειστές περιοχές, εσωτερικές κλειστές περιοχές, ημιορεινές και ορεινές του νομού. Δεν φαίνεται δυστυχώς να μένει έξω από το κάδρο για ακόμα μια φορά το οροπέδιο Λασιθίου, που θα ξαναδεχθεί και πάλι εκ νέου η ΕΤΟ, και αυτό το κάνει την όλη υπόθεση έτσι ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν προλάβει να προσταγήσουν τα νερά. Είναι πολύ επιβαρημένο το έδαφος από τον ιετό που δέχτηκε τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσθεθεί και νέος ιετός σήμερα και αύριο. Φαίνεται ότι κυρίως το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώνοντας Πέμπτη, θα είναι και η πιο δύσκολη μέρα, οι πιο δύσκολες ώρες μάλλον, με δεδομένο ότι θα έχουμε την κίνηση του αυτού του μετόπου ανατολικότερα και θα επηρεάσει και τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Επαναλαμβάνω, το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα Πέμπτης. Και η Πέμπτη όμως θα είναι μια βροχερή μέρα, αρκετά βροχερή μέρα, κατά περιόδους και κατά τόπους, με την εκδήλωση σποραδικών βροχών και καταιγίδων. Ουσιαστικά θα πάμε για μια βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη το βράδυ και μετά. Παρασκευή, πολύ πιο βελτιωμένος ο καιρός. Θα μιλήσουμε στην Παρασκευή πρώτα ο Θεός. Θα δώσουμε τα στοιχεία του Σαββατοκύριακου. Έτσι. Σήμερα, Τετάρτη και Πέμπτη, θα βρισκόμαστε, θα έλεγα, στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας όσον αφορά χρονικά. Και η Ανατολική Κρήτη, δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, θα έλεγα, φαίνεται να δέχεται φαινόμενα. Το δυστυχώς δεν είναι για τον ιετό που θα δεχτεί, γιατί έχουμε απόλυτη
0: σωστά,
1: ανάγκη.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς, γιατί με ένα διάλειμμα πολύ λίγων ημερών θα ξαναφαίνεται να δεχόμαστε νερά, τα οποία σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί,
0: έτσι.
1: Θα δημιουργήσουν ένα επιπλέον πρόβλημα.
0: Μιχάλη Καργατσάνη, περιμένουμε την ίδια ένταση του καιρικού φαινομένου που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, ή θα είναι πιο ήπιος ο καιρός και η εξέλιξή του?
1: Θα έλεγα ότι θα είναι όχι τόσο έντονα όσο το προηγούμενο διάστημα. Παρόλα αυτά όμως, και με δεδομένο ότι έχουν δεχτεί τεράστιους όγκους νερού, οι ίδιες περιοχές οι οποίες θα δεχτούν και πάλι ιετό, ο οποίος ιετός θα πέφτει με τη μορφή είτε όμβρων είτε καταιγίδων, θα έλεγα ότι είναι, το κάνει ιδιαίτερα, θα έλεγα, ανησυχητικό.
0: Ωραία.
1: Μπορεί η ένταση και η αδραιότητα να μην είναι τόσο μεγάλη όσο την προηγούμενη φορά, όμως επαναλαμβάνω, το ύψος του ιετού που πρόκειται να πέσει, έστω και αν δεν έχει την αδραιότητα που είχε το προηγούμενο διάστημα, το κάνει ανησυχητικό από μόνο του.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να παρασυρθεί και η θερμοκρασία προς τα κάτω, Μιχάλη Καργατσάνη.
1: Ναι, η θερμοκρασία τώρα, νομίζω ότι έχει γίνει αισθητή, θα γίνει αισθητή τις επόμενες
0: ώρες. Μια δροσιά, ναι.
1: Έχουμε μια, ακριβώς, θα έχουμε μια υποχώρηση, με δεδομένο ότι οι άνεμοι πλέον στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχυθούν, θα αγγίζουν τοπικά τα 7, ίσως και τα 8 μποφόρ. Θα γίνει αισθητή λοιπόν η πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Παρασκευή θα πάμε πάλι σε μια μικρή άνοδό της. Όμως θα έλεγα ότι μας επιφυλάσσει εκπλήξεις ο Οκτώβρης και μέσα στη νέα εβδομάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά την Παρασκευή. Προσοχή λοιπόν για σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, κυρίως από το απόγευμα και μετά, για τον για τα ανατολικά τμήματα του νησιού μας. Θα έχουμε κατά περιόδους και κατά τόπους φαινόμενα τα οποία θα εκδηλώνονται με μια έτσι ραγδαιότητα. Όσον αφορά τώρα τον Ιετό, είπαμε ότι εσωτερικές περιοχές, οι μειωρινές και οι ορεινές περιοχές, θα είναι εκείνες οι οποίες και τα νοτιότερα τμήματα απόψε θα είναι εκείνα τα οποία βάζουν υποψηφιότητα να δεχτούν και το περισσότερο όγκο νερού. Αύριο Πέμπτη φαίνεται να βρέχονται περισσότερο οι βόρειες και παραθαλάσσιες περιοχές.
0: Μιχάλη Καργαζάνη, θερμά ευχαριστώ για αυτή την έκτακτη παρουσία στην εκπομπή μας σήμερα Τετάρτη. Το προγραμματισμένο ραντεβού είναι για την ερχόμενη Παρασκευή το πρωί την ίδια ώρα. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επιλογή.
0: Να είσαι καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Λοιπόν, με την ενημέρωση του Μιχάλη Καργαζάνη για τον καιρό και ό,τι πώς θα εξελιχθεί σήμερα, διότι έχουμε μεγάλη έτσι κινητοποίηση από την πολιτική προστασία τόσο της περιφέρειας Κρήτης όσο και του Αγίου Νικολάου, προκειμένου να μην μας βρει στον ύπνο το καιρικό αυτό φαινόμενο που έρχεται για ένα 48ωρο να μας επισκεφθεί και πάλι με ιδιαίτερα αυξημένες εντάσεις βροχής.

μπλε στον αέρα, πηγαίνω μία βόλτα μίσα από την πλατεία Γενικολάου, μία βόλτα την πλατεία Νεάπολη, μία βόλτα στα χτέλ του Γενικολάου. Γιατί σήμερα Τάρτη πάμε Λαϊκή, εκεί κοντά με Μιλονάκι, και περνάμε μία βόλτα και από τα Μήλο ασφαλώς για να πάρουμε το ψωμάκι της ημέρας. Λαχταριστό, τραγανό, φρεσκοψημένο, φρέσκο φρέσκο και ιδιαίτερα έτσι νόστιμο, γιατί αποδεικνύεται για μία φορά ακόμα ότι μέχρι να πάει σπίτι το ψωμάκι, γονίτσα γονίτσα, μπουκίτσα μπουκίτσα, το έχουμε φάει το μισό. Θυμίζουμε και ψίχουλο το αυτοκίνητο, ειδικά όταν πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο. Τι να κάνεις όμως, Μήλο είναι αυτό, δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Καλημερούδια σε όλους όσους πηγαίνετε τώρα προς την εργασία σας, καλημερούδια σε όλους όσους είστε ήδη εκεί. Πάρτε ένα δεκάλεπτο, πηγαίνετε μια βόλτα στα Μήλο να πάρετε τη γεύση της ημέρας, το πρωινό της ημέρας, γιατί ό,τι για να πάρεις από το Μήλο, γλυκό και αλμυρό, ξέρεις ότι είναι Μήλο, άρα είναι το καλύτερότερο. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και στο Μεραμπέλο, την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Παγωτό ακόμα σε full ισχύ και τεράστιες επιλογές σε γεύσεις, γιατί καλοκαίρι στο νησί καρτάει πολύ. Οπότε στο Μήλο βρίσκουμε εκείνη τη γεύση που πάντα θέλουμε να μας σαγηνεύσει. Μήλο, μικρές και αλμυρές, μικρές και μεγαλύτερες ποσότητες γλυκές και αλμυρές γεύσεις, πίτες, σουροπιαστά και όλα εκείνα τα που κάνουν το Μήλο με ένα από τα αγαπημένα μας τέκια. Κάθε μέρα καλημέρα, κάθε μέρα Μήλο, κάθε μέρα καλύτερη γεύση σε ό,τι και αν επιλέξουμε. Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
0: Εσείς μας εμπιστευτήκατε και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
0: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
2: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
0: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
2: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.
1: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή. Από εμάς, χειροποιητές σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για takeaway 2841 3044 44.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
3: Κοκτέιλ.
1: Και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
3: Κοκτέιλ.
1: Μουσική και party vibes.
3: Μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις.

0: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ποια περιοχή μας ακούς, που κινείσαι τώρα, πώς είναι η κατάσταση με το καιρικό φαινόμενο που μας απασχολεί και μας θυμίζει λιγάκι τις προηγούμενες περιόδους βροχοπτώσεων. Όλα εντάξει, όλα καλά, υπάρχει κάποια

κάποιο θέμα, είμαστε εδώ. Μοιράστε το μαζί μας, το μάθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Viber και WhatsApp στο 6944-460-295. Ό,τι έχεις καταγράψει, ό,τι έχεις βιντεοσκοπήσει, φωτογραφίσει, είμαστε εδώ να μας στείλεις, να το μάθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Καλημέρα! Τετάρτη σήμερα, 14 του μήνα Οκτώβρη, καρδιά εβδομάδας, καρδιά μήνα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 για τους πρωινούς, μέχρι τις 4 για τους μεσημεριανούς. Δημοτικό Συμβούλιο Απολογισμού σήμερα στον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Οι μετανάστες όλο και αυξάνονται και πηθαίνουν στο Σένι Ράβετρα. Ακούσαμε την αγανάκτηση του Δημάρχου εχθές, του κ. Φραγκούλη. Δεν πάει άλλο, δεν χωράνε άλλοι. Τι θα γίνει με την ιστορία αυτή? Και η πολιτεία σφυρίζει πραγματικά αδιάφορη. Ενώ παίζει πολύ δυνατά η προσπάθεια που έγινε εχθές από έναν πολύ στην Ράβετρα που βούτυξε να βγάλει από τα νερά έναν 20χρονο. Είχε πέσει από τη βάρκα και δεν μπορούσε να κολυμπήσει και δείχνει να μην μπορεί να συνεχίσει να κολυμπάει, οπότε τον έβγαλε ο νεαρός μόνος του έξω χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του και απέδειξε για μια φορά ακόμα ότι η ανθρωπιά όπου υπάρχει κυριαρχεί και όπου συμβαίνει πραγματικά δίνει τα καλύτερα μηνύματα στον συντοπίτη, γιατί αυτή η αλληλεγγύη είναι σημαντικό να αποδεικνύεται ότι υπάρχει ασχέτου χρώματος, φυλής και... Δεν θέλω. Λοιπόν, άλλων στοιχείων. Το θέμα είναι ο παράγων άνθρωπος. Κοιτάζεις. Και πάρα πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος να κυριαρχεί παντού. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και στην διάθεση για πολύ καλό φαγητό. Στον Άγιο Νικόλαο έχουμε το τυλιχτό. Δηλαδή Άγιο Νικολάου και takeaway στο 6 στο 2 8 41 3 0 4 4 4 4. Δηλαδή πολύ φορό τηλέφωνο 2 8 41 30 44 44. Και παραγγείλεις ό,τι θέλεις σε μερικά λεπτά, είναι έτοιμο μεσημέρι και βράδυ να το καταναλώσεις στο δικό σου χώρο. Τυλιχτό, βέβαια το πιο ωραίο, το τσαχπίνικο είναι να το πάρεις και να το φας και απ' έξω, είτε στο δρόμιο είτε μέσα στα stand. Ξέροντας ότι έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή, γιατί στο τυλιχτό τα πάντα είναι φτιαγμένα με μεράκι, τα πάντα είναι φτιαγμένα στο εργαστήριο του τυλιχτού, τα πάντα είναι φτιαγμένα για τις δικές μας γαστρονομικές ανησυχίες. Τυλιχτό! Όλοι περνάμε κάθε μέρα την πλατεία, όλοι περνάμε κάθε μέρα από την κουζίνα του τυλιχτό. Πίτα Grill Stories στην πλατεία του Γιονικολάου. Και αν πίνασες τηλέφωνο, περνάς και το παίρνεις 2 8 41 30 44 44. Η Στέλλα Βεροκύλη είναι και στο Instagram. Καλή σου μέρα, Στέλλα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στην ημέρα σου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στην ημέρα όλων μας. Μεγάλη, μεγάλη προσοχή και έξω. Έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα βροχερός. Ενώ είμαστε αναμονή επικοινωνίας με τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο και πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον συνήθως γκρινιάρη. Λόγω ηλικίας, λόγω ιδιοτροπίας, λόγω έτσι γενικότερης φυσιογνωμίας, Γιώργο Τουτουδάκη. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα. Εντάξει, λόγω ηλικίας, λόγω φυσιογνωμίας, όπως σας πες, εντάξει.
0: Εγώ το λέω όπως θέλω. Το θέμα είναι εσύ τι αποδεικνύεις ότι συμβαίνει. Αλήθεια, αυτή η γκρίνια πώς προέκυψε γενικότερα, ότι ήσουν γκρινιάρης στη ζωή σου?
1: Όχι ιδιαίτερα, δεν το έλεγα.
0: Όντως, ναι, δεν έχεις καταγράψει έντονες διαφωνίες με ιδιαίτερα πολύ κόσμο. Οπότε ήρεμος άνθρωπος ήσουν. Τώρα σου βγει αυτή η γκρίνια, μάλλον.
1: Α, ναι, τώρα μου έχουν βγει τα νεύρα, ναι.
0: Στη δημιουργώ εγώ, μάλλον. Εννοώνται τα, πώς θα λένε, τα vibes μας και δημιουργούν αυτή τη νευρικότητα.
1: Τι να σου πω, τα αγγλικά σου είναι όλες τις ώρες.
0: Πες το, λέγε αλήθειες. Δεν μου λες πώς φάνηκε χθες η ανταπόκριση του Παντελή Σπυριδάκη, από ειδικά οι προτάσεις της γευσηγνωσίας που έκανε στο τέλος?
1: Εγώ έχω πρόβλημα.
0: Και εσύ έχεις πρόβλημα.
1: Και εγώ έχω πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ στο τέλος, αν ξεχαστώ και είναι το πρωί, ας πούμε, και δεν πάω να μαζέψω τις αλιάρες μου, ξέρω εγώ οτιδήποτε, εδώ γίνεται διάφορα. Ή κάνω πως δεν ακούω, ή.
0: Όντως, και τα λέει τόσο πολύ ωραία, ρε παιδί μου, και περιγραφικά. Πραγματικά είναι η κάθε πρόταση ολοζόταν μπροστά σου.
1: Ναι, δηλαδή, τι να σου πω. Σιλώνουν σάλια εκεί, τρέχουν. Βέβαια, βασανιστήριο κάθε Τρίτη κατά 9 η ώρα, βασανιστήριο το πράγμα.
0: Όντως. Αυτό μου λένε όλοι, ότι περιμένουν πώς και πώς τον ακούσουν και μετά λένε γιατί τον άκουσα πάλι σήμερα. Έπρεπε να τον αποφύγω. Αλλά δεν μπορείς να τον αποφύγεις, γιατί είναι στοιχείο της εκπομπής κάθε Τρίτη, οπότε τον απολαμβάνουμε μαζί με τα νέα από το Ρέθυμνο. Λοιπόν, χαμός με τους μετανάστες ξανά. Ένα χωριό ολόκληρο στην Ιεράπετρα.
1: Ναι, χωριό, μάλιστα, και ο σύλλογος των Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθιού έστειλε μια σειρά φωτογραφίες και αυτοί λέει πλέον τι κάνουμε εδώ πέρα. Πρωί-πρωί τώρα, πριν από λίγο, ήταν δελτίο τύπου. Πρωτόγνωρη κατάσταση για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τι να καταφέρει ο Δήμος να κάνει, ήθελα και να ξέρω. Δηλαδή,
0: χωρίς μέσα, χωρίς προσωπικό, χωρίς υποδομές, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή βάλτε σχήμα, ξέρω εγώ, στην Αγρέξ.
0: Και εκεί στην Αγρέξ δεν φτάνει, δηλαδή πού. Εδώ έχουμε δει φωτογραφίες άνθρωποι να κοιμούνται κάτω από τα προγραμματοφόρα του Δήμου. Κάτω από τον προγραμματοφόρο για να μην βρέχονται, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο πολύ απάνθρωπο είναι αυτό σαν εικόνα να κοιμούνται άνθρωποι και μικρά παιδιά κάτω από τα προγραμματοφόρα.
1: Δυστυχώς, εκεί εμείς όλοι οι ανήκοντες στην υποτιθέμενη σωστή πλευρά της ιστορίας, που φροντίζουμε και αποσταθεροποιούμε τα κράτη τους και όλες τις περιοχές τους εκεί, μόνο και μόνο για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Και οι άνθρωποι αναγκάζονται και φεύγουν. Διότι εκεί δεν ξέρεις σου ξημερώνει την επόμενη μέρα.
0: Όντως είναι πραγματικά η κατάσταση εκεί πέρα έχει. Καταρχήν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο πόσο εύκολα κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στα δικά μας χωρικά έδατα και βγαίνουν στα χτές μας. Γιατί το είπε χθες ο Δήμαρχος, δεν πρόκειται για. Πώς το είπε, όχι. Απόβαση. Είναι σαν απόβαση.
1: Ναι,
0: όποιος θέλει μπαίνει και πάει όπου θέλει. Όποιος θέλει.
1: Όποιος θέλει μπαίνει και πάει όπου θέλει, ακόμα έχω ξέφραγω το Αμπέλι Νότια. Δηλαδή, τι περίμενες.
0: Περίμενα, αυτή η Frontex τι κάνει, δηλαδή με τι ασχολείται, ποιος είναι ο ρόλος της?
1: Να μαζεύει, να τους μαζεύει απλά. Να τους,
0: δεν τους μαζεύει, εμείς τους μαζεύουμε. Βγαίνουν μόνο τους ανθρώποι. Καημένοι κι αυτοί.
1: Φτάνουν και μέχρι τη Χρυσή, φτάνουν. Τι να σου πω.
0: Εδώ είπε ο Δήμαρχος, εδώ του έκανα βόλτα στην πόλη της Ιεράπετρας, τρεις βάρκες που φτάσανε έκτακτα.
1: Πώς αλλιώς. Δηλαδή, ήθελα και να ξέρω, από τη μια οι κυβερνώντες, από την άλλη η χειρότερη ηγεσία που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ τέτοιους ανθρώπους εκεί. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, τι κάνουν συνολικά, αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να σπρώξουν το Ζελένσκι. Κάποια στιγμή να πατήσει κανένα κουμπί, να χαθούμε όλοι για να βολεύουν τα αυτοί να κάνουν τα δικά τους. Το μόνο που σε ενδιαφέρει και στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ είπε ότι ο κύριος Ζελένσκι μάλλον είναι ώρα να αντικατασταθεί με κάποιον άλλο. Γιατί δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά και δεν μας κάνει και τα χατήρια. Ποιος ξέρει τώρα.
1: Προφανώς δεν μας κάνει και τα χατήρια. Ενώ να πάμε καμιά 32 χρόνια πίσω, τότε που οι Αμερικανοί είχαν συμφωνήσει να μην φτάσει το ΝΑΤΟ τα πρόθυρα στην αυλή της Ρωσίας και τελικά έφτασε, και δεν ξέρω τι νομίζουν οι δυτικοί όλοι εμείς οι δυτικοί που είμαστε δεμένοι στο άρμα του κυρίου Τραμπ, mm-hmm, ότι mm-hmm. υποτίθεται ότι είμαστε οι δημοκράτες, οι σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, είμαστε όλα αυτά. Τρομάρα μας. Βλέπουμε δηλαδή ένας κόσμος αποσταθεροποιημένος για να γίνει ουσιαστικά τι αυτή τη στιγμή, να γίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ο κεντρικός προμηθευτής πετρελαίου του κόσμου και αερίου. Αυτό ουσιαστικά γίνεται.
0: Μάλιστα. Και από την άλλη τη μεριά, τι θα κάνουμε τώρα εμείς χωρίς την κυρία Κίμπερλι, μου λες, τη φάγανε την κοπέλα, βραδιάτικα.
1: Τη γλωσσοφάγανε την κοπέλα, τη γλωσσοφάγανε. Ήταν ωραίο παιδί.
0: Μια τζιμιά μας ήρθε και εμάς μια τσαχπίνα, μια έτσι λιγάκι διαφορετικής υπόστασης και εμφάνισης και κουλτούρας και μας τη φάγανε. Ήταν λιγάκι άταχτο χωρίτσι όμως φαίνεται.
1: Ήταν, ναι, εντάξει, ξεκίνησε με μπουζούκια.
0: Εντάξει, τα μπουζούκια είναι πολιτισμός. Τα μπουζούκια είναι η καθημερινότητα του Έλληνα. Άμα δεν μπει στην καθημερινότητα του Έλληνα να νιώσει κοντά στον ελληνικό προφίλ και στην ελληνική κουλτούρα, δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί από την τοπική κοινωνία και από την καθημερινότητα της χώρας. Οπότε σου λέει: πρέπει, ρε παιδί μου, να νιώσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είμαι κομμάτι τους, ότι είμαι δίπλα τους, ότι είμαι μαζί τους, πολύ κοντά τους, μέσα τους. Ένα πράγμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, την ξετυλιχτήκαμε. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψει, διότι δυστυχώς αυτά τα πράγματα είναι το μακρύ χέρι της, το που λέμε στα λατινικά Pax Americana, της προσφαντάζονται οι Αμερικανοί την ειρήνη ανά τον κόσμο. Και βλέπεις τι γίνεται. Α, πάει στα 7 καλά του Θεού η κοπελιά, ό,τι θέλει κάνει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και πολύ ιδιαίτερα καλά εδώ πέρα.
0: Εντάξει, έκανε μερικά πραγματάκια. Δηλαδή, παρενέβη και προσπάθησε λιγάκι να αναδείξει και τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, να σφιχτούν αυτές οι σχέσεις. Ήρθανε και κάποιες επενδύσεις, ειδικά για την ενέργεια κτλ. Αλλά μετά ήρθε και μια εξόφληση ενός χρέους στην πιστοτική της κάρτα, American Express, παρακαλώ πάρα πολύ, $100,000.
1: Ναι, μου δώσε, σου ζητήσω εγώ, μου καλύψει την κάρτα.
0: Και μετά ένα ακόμα $150,000.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έκανε καλή ζωούλα και τα λοιπά. Και
1: έγραψε ό,τι λέει για τα αυτά που στέλνουν αυτά τα eyeliner, το είπε σωστά.
0: Ποια τα?
1: Eyeliner, ας πούμε από αυτά που
0: τα πήγαινε. Ναι.
1: Θέλει 30.000 ευρώ το μήνα.
0: Μακιγιάζ. 30.000 για τα eyeliner, φίλε. Πόσα μάτια έχει? 40 ποδαρούσα, 40 μάτια έχει. Πόσα μάτια έχει? Με τον πιτόνι πριν το eyeliner. Με τις βούρτες το απλώνει.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Βάζει eyeliner γύρω-γύρω από την πρεσβεία της Αμερικανική.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση το όλο αυτή η κουβέντα, μου έκανε εντύπωση.
0: Μάλιστα. Πάντως, ήδη ακούγονται κάποια ονόματα τα οποία θα την διαδεχτούν. Ο Αμερικανός βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Γκας Μπιλιράκης. Οχ, κριτικός είναι αυτός.
1: Ναι, μπορεί να νομίζω.
0: Μπιλιράκης.
1: Μπιλιράκης, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Με το καλό να έρθει ο κύριος Μπιλιράκης ή οποιοδήποτε άλλος. Τέλος πάντων, μια και μιλάμε για κριτικούς οι οποίοι κάνουν παγκόσμια καριέρα, είδαμε και ξανά τον κριτικό Βοσκό από τα όρη του Ψιλωρίτη να κάνει καριέρα στο BBC και να εμφανίζεται πάλι στο BBC αυτός ο έτσι, πολύ έτσι, ωραίος άντρας Βοσκός στα όρη της Κρήτης να κάνει εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ του BBC, το οποίο μεταδόθηκε και έχει πάλι κερδίσει τη βόλτα της δημοσιότητας.
1: Ναι, εντάξει, έχει αποφασίσει και ζει με τον τρόπο που ζει, είναι τόσο απλό να σε στα βουνά συνέχεια.
0: Και έχει τόσους χιλιάδες ακολούθους οι οποίοι με τον Μπέννη κάνει ένα live, ο Γιάννης ο Πασιφάκης, τον ακολουθούν και τον παρατηρούν στην καθημερινότητά του. Και ο ίδιος λέει ότι μάλλον ζηλεύουν όλη αυτή την ηρεμία της φύσης εδώ πάνω και την διαφορετική έτσι, καθημερινότητά μας.
1: Η ηρεμία της φύσης είναι ωραίο πράγμα, αλλά ξέρεις, όλοι μας έχουν μάθει την καλοβόλεψη.
0: Ναι, σίγουρα αυτό.
1: Μέσα
0: σίγουρα
1: στην πόλη,
0: αυτό.
1: Ξέρω ότι τα έχουμε όλα εκεί. Σημαίνει ότι τα δύο σου χέρια κάνουν διάφορες δουλειές για να επιβιώσει. Δεν τα έχεις έτοιμα, από πουθενά δεν τα έχεις έτοιμα.
0: Εκεί θέλει κόπο και κότσια για να επιβιώσεις και δεν είναι καθόλου εύκολο. Πήγες λαϊκή?
1: Όχι, δεν τα κατάφερα, όχι. Δεν ξέρω ακόμα τα.
0: Μη βγεις γιατί γλιστράει και οι μεγάλες ηλικία άνθρωποι αποχές με πέσουμε λέει πάνω, οπότε έχει τον νου σου. Τείχο το τουτάκι, τείχο.
1: Αντιπαρέρχομαι το...
0: Με σε πετύχω, τείχο με σε πετύχω.
1: Αντιπαρέρχομαι όσα λες τώρα.
0: Καλά. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, απολογισμό.
1: Καλά, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να σου πω την αλήθεια, έχω 2-3 ερωτηματικά. Υποτίθεται ένα έρχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νικολάου για να περάσει τώρα τυπικά ότι και καλά ο Σύλλογος Φίλων της Φιλαρμονικής έχει στέγη στο Rex, διότι αυτό έχει να κάνει με κάποια προγράμματα που παίζουν όπως το Γίντερ και κάτι τέτοια. Τυπικές ιστορίες είναι αυτά, τίποτα το ιδιαίτερο. Κατερίνα Σπυριδάκη πρωί-πρωί, η Ιεράπετρα δεν είναι αποθήκη ψυχών, η κυβέρνηση γνώριζε, είχε προειδοποιηθεί και επέλεξε να κοφεύει. Και την πληρώνει η Ιεράπετρα.
0: Ναι, γενικότερα την πληρώνει όλη η κοινωνία και αυτοτραυματίζεται η περιοχή της Ιεράπετρας με όλα όσα συμβαίνουν εκεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να ενσωματωθούν κάπως, ας πούμε, να δουλέψουν.
0: Ναι, όλοι δεν είναι δυνατόν. Όλοι γιατί δεν θέλουν να μείνουν κιόλας. Για αλλού πάνε και αλλού τους ξεβράζει το κύμα. Δεν φεύγουν από τη χώρα τους για να έρθουν εδώ πέρα. Φεύγουν από τη χώρα τους για να πάνε κάπου αλλού που τους έχουν υποσχεθεί και τους έχουν τάξει. Το ότι έρχονται εδώ πέρα μπορεί και να μην και η επιλογή τους.
1: Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη αλώνεται με πολλούς και διάφορους άλλους τρόπους και ιδιαίτερα δυστυχώς η Αγγλία που έχω πρώτη άποψη περισσότερο. Λόγω της σχέσης εκεί, αν έχετε πολύ περισσότερα από όσα όλα και στο τέλος καμιά ώρα θα βρεθούμε και να ξυπνήσουμε ένα πρωί, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, ωραία. Η Ευρώπη υποτίθεται ότι είναι χώρος δημοκρατίας, σεβασμιστά ανθρώπινα δικαιώματα. Αν βρεθείς τώρα σε κάποιες περιοχές, ας πούμε της Αγγλίας, θα τρομάξεις με αυτό που γίνεται. Ένα παράδειγμα.
0: Έχουν κόσμο και εκεί. Διάφοροι φτάνουν. Πώς φτάνουν μέχρι εκεί πάνω, ρε φίλε. Για να πει σε μια βάρκα και ξεβράζει το κύμα εκεί πέρα, πώς φτάνουν, με τι μέσα φτάνουν.
1: Εκεί τώρα περνάνε με διάφορους τρόπους, α πούμε, κρυμμένοι σε φορτηγά από τη μάχη.
0: Τόσοι χιλιάδες κόσμος κρύβεται σε φορτηγά και σε τρένα.
1: Τώρα κοίταξε. Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε πάντοτε μετανάστες, γιατί α πούμε δεν ήθελε κανείς να σκάψει για το μετρό, για παράδειγμα, και φέραν τη μισή Ινδία. Αλλά οι Ινδοί έχουν ενσωματωθεί με την κουλτούρα, έχουν άλλη λογική του τελείως, άλλα πράγματα. Οι νέες γενιές τώρα που πάνε εκεί είναι και εμφανής προσπάθεια να αλλοιωθεί ακόμα και το θρήσκευμα της περιοχής. Και είναι επίσης εξοργιστικό η εξοργιστική ανοχή που επιδεικνύουν οι αγγλικές κυβερνήσεις εδώ και θα έλεγα δύο δεκαετίες. Δηλαδή έρχεσαι εδώ, θες να μείνεις εδώ πέρα, σέβεσαι τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, αλλιώς.
0: Ναι, και τη γλώσσα και την κουλτούρα. Γενικότερα, προσπαθεί να πλησιάσει τη χώρα στην οποία έχει έρθει, όχι να φέρει τη δική σου χώρα στη χώρα που έχει πάει.
1: Ναι, να την κάνει τα μέτρα.
0: Ήδη στην Ιταλία κάποια πράγματα δείχνουν να αλλάζουν και δεν νομίζω ότι είναι άστοχες αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση εκεί πέρα. Και
1: η Μελώνη έχει άλλες λογικές, η Ιταλία πρωθυπουργός.
0: Τώρα... Ναι, δεν συμφωνώ με όλες αυτές τις λογικές που έχει βέβαια, αλλά στα θέματα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εσφαλμένος τρόπος που το αντιμετωπίζει και μήπως πρέπει να πάρουμε μαθήματα και εμείς, λέω εγώ τώρα.
1: Καλά, μαθήματα να πάρουμε τώρα, να δούμε πρώτα πώς έρχονται από κάτω από τα νότια και να φυλάξουμε τα σύνορά μας και μετά τα μαθήματα.
0: Καλά, αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση γιατί δεν πάει άλλο νομίζω όλη αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται πια να είμαστε τόσο πολύ ευγενικοί μόνο εμείς. Πρέπει να συμβάλλει και η Ευρώπη και να βοηθήσει η Ευρώπη τις χώρες εκείνες οι οποίες έρχονται αμέτρητοι μετανάστες με τον δικό τους τρόπο.
1: Η Ευρώπη κοιτάζει, μάλλον οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοιτάζουν την πάρτη τους και θα πλέξουμε όλοι μαζί. Ήδη φοβάμαι ότι έχουμε ήδη πλέξει. Ποτέ δεν θυμάμαι τέτοιες προσωπικότητες. Αν βάλει κανείς από τη μια μεριά τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ας πούμε από την εποχή του Ντεγκόλ, και όλους αυτούς, άμα βάλει και τους βάλει σε μια μεριά στη ζυγαριά και βάλει τους σημερινούς, δεν πιάνουν τη χαρτοστά οι σημερινοί.
0: Καλά, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Ο κύριε Του, η ώρα είναι ήδη 9, οπότε να σε αφήσω να πας να τακτοποιηθείς, να πας και στη λαϊκή σου, να κάνεις τα ψώνια σου και να δράξεις την ημέρα. Προσοχή με ομπρέλα και έξω, γιατί ο καιρός θα αγριέψει τις επόμενες ώρες. Άντε, have a nice day, το νου σου, το νου σου. Bye, bye, bye, bye. Αύριο το πρωί ξανά θα τα πούμε με τον κύριο Γιώργο Δουντάκη και εμείς τώρα πηγαίνουμε στο ένα μέρος στον Άγιο Νικόλαο που είναι ιδανικό για το πρωινό σου καφεδάκι, το μεσημεριανό σου μπραντς, την απογευματινή παρέα και βέβαια τα ποτάκια, τα κοκτέιλάκια το βραδάκι. Πάμε στο Καλίν, στην παραλιακή το Άγιο Νικόλαο, στην κεντροπλατεία, λίγο πριν το Κέρας Αμάρτιας. Εκεί μας περιμένει το Καλίν, μια αγκαλιά φιλοξενίας και μια αγκαλιά φιλικής διάθεσης, ένα κατάστημα το οποίο είναι ιδανικό για όλους. Πάει η οικογένεια, το πιτσιρίκι παίζει στον πεδότοπο. και περνάνε όλοι καλά. Οι φίλοι και οι γνωστοί ανταμώνουν μετά το μεσημέρι το βραδάκι και με ένα τηλεφώνημα όλη η παρέα σμίγει στο Καλίν, που είναι μια ωραία ιστορία στον Άγιο Νικόλο από την πλευρά της Κεντροπλατείας. Να περάσουμε ιδανικά όποια στιγμή της ημέρας και αν επιλέξουμε να βρεθούμε την παρέα με τους φίλους ή και τους γνωστούς, γιατί το Καλίν μας καλεί σε μια αγκαλιά καθημερινής απόλαυσης και ιδιαίτερης ικανοποιητικής στιγμής και βέβαια φιλοξενία σε ένα χώρο που είναι πάρα πολύ φιλικός σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα ακούσματα. Καλίν στον Άγιο Νικόλο, στον Παραλιακό, λίγο πριν το κέρας της αμάρτιας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Πάμε αέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 και σε επανάληψη στις 2 το μεσημέρι.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
8: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
7: κοκτέιλς,
8: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
8: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
8: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
11: Πού πάμε για φαγητό?
12: Τη Λιχτό.
11: Γιατί?
12: Γιατί έχει απ' όλα. Ζουμερά κρεατικά, τη Λιχτά, φρεσκοψημένα ψωμάκια, μπέργκερς, πατάτες με τόπινγκς, φρέσκες σαλάτες.
11: Και όλα αυτά έτοιμα όπως τα θέλουμε?
12: Και κάτι ακόμα καλύτερο. Όλα χειροποίητα, όλα φτιαγμένα και προετοιμασμένα από την ομάδα του Τη Λιχτό. Από τις σάλτσες και τα ψωμάκια μέχρι τα κρεατικά.
11: Και γλυκό?
12: Εννοείται. Γιατί η απόδραση πρέπει να έχει και happy end.
9: Τη Λιχτό, Grill and Pita Stories στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τη Λιχτό, η νέα σου ιστορία γεύσης. Για take away κάλεσε στο 2841 30 44 44.
13: Από το α μέχρι το ω, έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
14: Τρίτο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλώς ορίζονται στην μοναδική ενημερωτική δύο ραδιοφωνική εκπομπή στα FM της περιοχής του Μεραμπέλου, στον Άγιο Νικόλαο. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Καθημερινά για δύο ώρες ολοζώντανα στα ραδιοφωνά σας και διαδικτυακά. Ενώ έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε η μακροβιότερη ενημερωτική δύο ώρες καθημερινή στο 8 με 10 στο Λασιώτικο Ραδιοφωνό. Καλώς ορίσατε, ώρα καλή σε όλες και σε όλους. 9 λεπτά μετά από τις 9 για το πρωί, στην επανάληψη εκπομπής 9 λεπτά μετά από τις 3. Και σήμερα μαζί μας έχουμε τον κρεοπόλη της πόλης, τον Κώστα τον Μερατζούλη. Γιατί θέλεις κάτι να παραγγείλεις, θέλεις μια ιδιαίτερη γεύση, τότε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μερατζούλη στο 2841-022-42. Δίνεις την παραγγελία σου και περνάς την ώρα που σε βολεύει να πάρεις έτοιμα-έτοιμα τα καλούδια που έχεις παραγγείλει. Γι' αυτό λοιπόν μην το σκέφτεσαι άλλο, θέλεις κάτι ιδιαίτερο, θέλεις κάτι μοναδικό, θέλεις κάτι που ξέρεις ότι ο Νερατζούλης το κάνει πολύ καλά, δηλαδή όλα, τότε τηλεφωνείς στο 2841-022-142 ή καλύτερα πέρας από την Παρελόγου 13 να δεις τα φρέσκα από κοντά ντόπια και όχι μόνο κρέατα, πολύ καλές προτάσεις από φάρμες στην Ελλάδα έρχονται μόνο στον Νερατζούλη και βέβαια απολαμβάνεις και δέχεσαι την εξυπηρέτηση που ο Νερατζούλης σου προσφέρει, ο οποίος ετοιμάζει και εκπλήξεις για την περίοδο των εορτών που σιγά σιγά πλησιάζουν και προετοιμάζεται ο Νερατζούλης ως καλός επαγγελματίας, ο κρεοπόλης της πόλης. Εκεί και οι εστιάτορες και οι επαγγελματίες εστίασης βρίσκουν τον συνεργάτη που πάντα ήθελαν να έχουν, γιατί είναι άμεσον εξυπηρέτηση και καλύτερο σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο στο πιάτο το οποίο βγαίνει από το κάθε κατάστημα, οι επαγγελματίες εστίασης ξέρουν πάρα πολύ καλά που θα εμπιστευτούν τις επιλογές τους. Εδώ λοιπόν και οι επαγγελματίες επιλέγουν Κώστα Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης.

0: μελητήριο Αντολογής Κρήτης με την παρουσία της Μαρίας Λιδάκη, της Προέδρου του Τεχνικού Μελητήριου Αντολογής Κρήτης. Είχε μια συνάντηση το προηγούμενο διάστημα που έχει να κάνει με την διάταξη για την οικοδομική και την οικοδόμηση εκτός σχεδίου. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι και την περιουσία, αλλά και με, με το κομμάτι του ιδιωτικού σε περιοχές όπως η περιφέρεια, η δική μας, η λεγόμενη ως επαρχία, έχουν ιδιαίτερη έτσι, και συναισθηματική αίσθηση στην καθημερινότητα και στις ανάγκες των πολιτών. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια λιγάκι τα πράγματα να μαζευτούν και να εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον Μιχάλη Χωραφά, που ήταν στη συνάντηση αυτή η οποία έγινε με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαρλένα Τσουκούλη, λίγες ημέρες νωρίτερα. Κύριε Χωραφά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Το ιδιοκτησιακό πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνικές οικογένειες είναι ιδιαίτερα ένα κομμάτι που έχει έμφαση, κύριε Χωραφά, και πολύ μεγάλο δέσιμο, έτσι όπως λέμε. Αλήθεια, τι θέματα έχουν προκύψει και πώς μπορούν αυτά να εξελιχθούν?
1: Προσέξτε, όπως είναι γνωστό, εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν ανακατατάξεις σχετικά με την οικοδομησιμότητα στην εκτός σχεδίου περιοχή, δηλαδή έξω από τις πόλεις και τα χωριά μας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να οικοδομήσει κάποιος αν δεν έχει αναγνωρισμένο δρόμο. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι αναγνωρισμένοι δρόμοι, δηλαδή μιλάμε για εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές οδούς και κάποιες λίγες οδούς που έχουν αναγνωριστεί από ειδικά συμβούλια ως προϋφιστάμενες του 1923. Υπάρχει ένα πολύ θολό τοπίο έπειτα από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου άλλες υπηρεσίες δόμησης συνεχίζουν να εκδίδουν άδειες όπως παλιά σε οποιοδήποτε δρόμο και αν έχει πρόσωπο το ακίνητο, ακόμα και σε τυφλά οικόπεδα, δηλαδή αυτά που περνούν μέσα από άλλα οικόπεδα ή χωράφια, ας το πούμε, ώστε να εξυπηρετηθούν, και άλλες που έχουν σταματήσει να εκδίδουν, όπως και εδώ η δόμη του Αγίου Νικολάου που έχει σταματήσει να εκδίδει οικοδομικές άδειες. Άρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ιδιοκτησιών εκτός σχεδίου, θα τολμούσα να πω 90%, έχει χάσει πλέον την αξία του. Έχει χάσει την αξία του. Γιατί καταλαβαίνετε, σε μια περιοχή όπως η δική μας, αλλά και σε όλες τις τουριστικά ανεπτυγμένες ή παραλιακές περιοχές της χώρας, υπάρχουν ιδιαίτερες αξίες σε αυτά τα ακίνητα. Οπότε το να χάσει την οικοδομησιμότητά του σημαίνει ότι χάνει και την εμπορική του αξία. Αυτό λοιπόν το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια έντονα το Τεχνικό Επιμελητήριο με παρεμβάσεις και συναντήσεις στους αρμόδιους φορείς. Είχαμε και στα μέσα του καλοκαιριού ξανά μια συνάντηση με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος, την κυρία Σουκούλη. Είχαμε και ξανά τις προηγούμενες μέρες, δίνοντας το μέγεθος του προβλήματος, το μέγεθος της ανασφάλειας που επικρατεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, καθώς σας εξήγησα, άλλες υπηρεσίες δόμησης επιτρέπουν την οικοδόμηση και άλλες όχι, και να τονίσω ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τους υπαλλήλους των πολεοδομιών για αυτή τη στάση, καθώς δεν έχει ενημερωθεί ποτέ το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή ο νόμος αυτός που επέτρεπε να οικοδομήσει τυφλά οικόπεδα. Άρα μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους όσοι υπάλληλοι συνεχίζουν να δίνουν τέτοιες άδειες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους αυτοί που σταμάτησαν να δίνουν έπειτα από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να τονίσω και να θυμίσω ότι ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις που δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την έκδοση αποφάσεων προχώρησαν και σε δηλώσεις στον τύπο για τα σχετικά ζητήματα, ότι δεν πρέπει να οικοδομούνται ακίνητα που δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο δρόμο. Σε αυτή λοιπόν τη θολή, χαοτική κατάσταση που μας εκθέτει αφάνταστα ως χώρα, όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες αλλά και στους αλλοδαπούς επενδυτές, το Τεχνικό Επιμελητήριο επιμένει να ζητά μια ξεκάθαρη και δίκαιη λύση και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε εξελίξει σε αυτό το ζήτημα.
0: Φαντάζομαι ότι κύριο Γραφά, σαφώς και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το τρέξει και η ίδια η πολιτεία, γιατί στερεί από πάρα πολύ κόσμο τη δυνατότητα να αξιολογήσει και να αναπτύξει την επένδυση την οποία έχει και το χώρο τον οποίο διαθέτει για να χτίσει είτε ένα σπίτι, είτε να χτίσει ένα ξενοδοχείο, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκτιμώ ότι και η πολιτεία πρέπει λιγάκι να δει πιο ζεστά και με πιο πολύ έτσι, μεγάλη προσοχή το θέμα αυτό, γιατί μιλάμε για τοπική ανάπτυξη και στην τοπική ανάπτυξη πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και έχουμε και κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό που είναι αξιολογός θετική. Χθες κληθήκαμε ξανά, δηλαδή κλήθηκε το τεχνικό επιμελητήριο και θα παραστώ μαζί με την πρόεδρο, την κυρία Λιδάκη, αύριο σε νέα συνάντηση, αυτή τη φορά με το Γενικό Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Κουτναζή, για τα ζητήματα αυτά, ακριβώς έπειτα από παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου του κυρίου Αβγενάκη, χάρη στον οποίο είχαμε κάνει και αυτή τη συνάντηση με την υφυπουργό, την κυρία Σούκουλη, καθώς δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο για το ζήτημα και προσπαθεί και αυτός από την πλευρά του να προκαλέσει αντιδράσεις, εξελίξεις να υπάρξουν και να καταλήξουν τελικά σε μια νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα παρούσα θα είναι και η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αν έχουμε ενημερωθεί σωστά, η κυρία Μαρία Κοζηράκη, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, πρέπει να τονίσουμε, καθώς θα βρίσκονται και τα δύο επίπεδα τα οποία είναι προϊστάμενα των πολεοδομιών. Δηλαδή οι πολεοδομίες σήμερα ανήκουν στο Δήμο, αλλά όπου υπάρχουν ζητήματα ερμηνείας απευθύνονται στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Άρα η κυρία Κοζηράκη έχει ένα καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία και φυσικά μετά από την αποκεντρωμένη διοίκηση στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση. Άρα θα έχουμε τους δύο φορείς που είναι οι υπερκείμενες αρχές, να το πούμε έτσι, πλέον αρμόδιες για να λύσουν απορίες πάνω σε πολεοδομικά θέματα. Και το γεγονός και μόνο ότι ορίστηκε αυτή η συνάντηση τόσο σύντομα μετά την προηγούμενη μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι δεν γίνεται για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά επειδή υπάρχει επεξεργασία πάνω στο να βρεθεί μια ουσιαστική λύση και δίκαιη λύση.
0: Και φάνηκε να υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον, γιατί αναγνωρίζουμε μάλλον το θέμα ότι είναι εξέχουσα σημασία, ειδικά για την περιφέρεια. Αλήθεια, κύριε Γραφά, σε έναν ιδιότητα τώρα που ο οποίος έχει ένα τέτοιο οικόπεδο σε ένα μη αναγνωρισμένο δρόμο, τι θα του συμβουλεύατε να κάνει στην πρόσωπη περίοδο?
1: Θα έλεγα απλά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια ευνοϊκή θετική ρύθμιση να υποβάλει φάκελο οικοδομικής άδειας ώστε να κατοχυρώσει την οικοδομησιμότητα του ακινήτου του. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι προφανές ότι πάμε σε κάποια μεταβατική ρύθμιση. Μάλιστα. Δηλαδή όποια ευνοϊκή ρύθμιση και αν επιτευχθεί θα γίνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που έχει εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναγνωρισμένο δρόμο να προκύψει κάποια μόνιμη ρύθμιση για κάτι διαφορετικό. Όμως μια προσωρινή ρύθμιση που ουσιαστικά θα δώσει στον πολίτη μια τελευταία ευκαιρία να αξιοποιήσει την περιουσία του θα είναι πραγματικά πολύ σημαντική και ωφέλιμη.
0: Σίγουρα. Να
1: δώσουμε το πρόβλημα αυτό έτσι, ακόμα πιο απλά λόγια, όπως το παρουσίασε και ένας φίλος προχθές στη συνάντηση στο Υπουργείο, το γεγονός ότι ένα περιουσιακό στοιχείο όπως το οικόπεδο χάνει τόσο ξαφνικά την αξία του, το παρομοίασε με ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ που ξαφνικά να μας ενημερώνει ένα δικαστήριο ότι παρόλο που δουλέψαμε και το αποκτήσαμε και το έχουμε στη τσέπη μας, δεν αξίζει πια τίποτα επειδή οι προδιαγραφές με τις οποίες τυπώθηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο δεν είναι σωστές. Δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε, που εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε μια περιουσία, ξαφνικά,
0: ναι,
1: ενώ το νομίζαμε, συγγνώμη, το νομίζαμε για δεκαετίες και το νόμιζε όλο το σύστημα, δηλαδή οι ιδιώτες μηχανικοί, υπάλληλοι πολεοδομιών, συμβολεογράφοι, Υπουργείο Οικονομικό που εισέπρατε του φόρου, όλο το σύστημα στον ελλαδικό χώρο γνώριζε αυτή την κατάσταση. Ξαφνικά τώρα τα τελευταία χρόνια μαθαίνουμε ότι όλοι έκαναν λάθος. Μάλιστα. Όλοι αυτοί έκαναν λάθος, δεν καταλάβαιναν τι είναι οικοδομήσιμο και τι δεν είναι, και όλα απαξιώνονται.
0: Κύριε Χωραφά, επιτρέψτε μου τώρα λίγο να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας στην ροή της εκπομπής και να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο λιγάκι έχει ανεβάσει το τόνο στην περιοχή μας και έχει να κάνει με την εξέλιξη του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα, γιατί και σίγουρα το Τεχνικό Μελητήριο Ελλάδας είναι σύμβουλος της πολιτείας και έχετε παρέμβει πολλές φορές στην τελική, στην τελική πορεία του συγκεκριμένου έργου με προτάσεις και παρεμβάσεις σας. Υπάρχει μια γκρίνια από διάφορους οι οποίοι, με αφορμή κάποιες φωτογραφίες που έχουν το φως της δημοσιότητας σε κάποια σημεία του έργου που φαίνεται ότι υλικά τι δεν πάει καλά, έχουν αναδείξει το έργο ως ένα έργο το οποίο δεν εξελίσσεται έτσι όπως θα έπρεπε να έχει εξελιχθεί. Έχουμε όμως την ενημέρωση την ίδια στιγμή από τις τεχνικές υπηρεσίες του έργου ότι το έργο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι μην βιάζονται κάποιοι να εκφράσουν και να μειώνουν την προσπάθεια η οποία γίνεται από τεχνικής απόψεως. Εσείς που το παρακολουθείτε, φαντάζομαι από το δικό σας το χώρο, πώς εκτιμάτε ότι γίνεται η εξέλιξη του έργου αυτού λίγο πριν παραδοθεί σε κάποιο διάστημα?
1: Προσέξτε, εμείς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε λάβει ενημέρωση για τις αλλαγές που γίνονται στα τεχνικά στοιχεία του έργου και έτσι δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούμε με ακρίβεια και με επαγγελματισμό, να το πω έτσι,
0: πάνω
1: στα ζητήματα αυτά. Ελπίζουμε ότι θα λάβουμε κάποια πρόσκληση για την Παρασκευή που υπάρχει κάποια διαδικασία
0: τύπου
1: εγγενείων. Μέχρι τώρα το Τεχνικό Μελητήριο Ανατολικής Κρήτης δεν έχει λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση, ώστε να μπορούμε εκεί επί τόπου διαμέσου της Προέδρου μας, της κυρίας Λιδάκη, να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να έχουμε μια πληρέστερη ενημέρωση. Καταλαβαίνετε ότι πολλά ζητήματα μας ανησυχούν, δεν είναι μόνο τα αμυγώς κατασκευαστικά ζητήματα, είναι τα ζητήματα εξέλιξης των υπολείπων εργασιών που προς το παρόν δεν έχουν προχωρήσει, όπως ο κόμβος Νεαπόλεως, ο κόμβος του Αγίου Νικολάου, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Δηλαδή δεν έχουμε μια πλήρη ενημέρωση, πιστεύουμε όμως ότι θα την έχουμε το επόμενο διάστημα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε είμαστε και εμείς σε μια φάση αναμονής. Κύριε Χωραφά, θερμά ευχαριστώ. Σημαντικές οι επισημάνσεις οι οποίες έγιναν για ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και το αναπτύξατε από τη δική σας μεριά. Περιμένουμε τη συνάντηση η οποία θα γίνει αύριο και την εξέλιξη των περιεχομένων των όσων υποθούν. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο το θέμα το οποίο αναπτύξαμε τον κύριο Χωραφά. Μας έδειξε να καταλάβουμε το πιο έτσι απλό τρόπο την εξέλιξη που θα έχει το θέμα αυτό και την ευτυχώς πολύ καλή πορεία της επόμενης στάντησης, η οποία άμεσα θα γίνει αύριο με υψηλό βαθμό στέλεχος από το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Ο Δημός της πόλης, φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες, με ένα καφεδάκι, μια συνάντηση στην πλατεία του Γιννικολάου και η μέρα ξεκινάει δημιουργικά και ιδιαίτερα έτσι φιλικά. Πιάτσα καφέ δηλαδή. Ή τι θέλει, κίνηση από λιμάνι, κίνηση από το πηγενέλα στο λιμάνι του Γιννικολάου, τότε μπαγεύω. Γιατί και εκεί το πρωινό εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάθεσαι απ' έξω, απολαμβάνει την θέα, την κίνηση και το πρωινό καφεδάκι με το πρωινό σου, τον πράσινο λίγο αργότερα και βέβαια. Περιμένεις πώς και πώς το βράδυ της Πέμπτης για το party back to time του Μπάγεμα. Αυτά είναι το αμμούδι, το οποίο στην πρόσωπη περίοδο λειτουργεί από τις 10 μέχρι και τις 6, ώστε και εκεί η μέρα σου να είναι πραγματικά σχεδόν καλοκαιρινή. Πιάτσα στην πλατεία Γιννικολάου για μπραντς, πιάτσα για καφεδάκι, με τους μπαρίστα του πιάτσα να είναι ιδανικότεροι στο να σου φτιάξουν τον καφέ ακριβώς έτσι όπως σου αρέσει και έτσι όπως τον απολαμβάνεις καθημερινά. Πιάτσα στο ρυθμό της πόλης, πιάτσα, Μπάγεμα και αμμούδι, τα Τρίκαλα, το Γιννικολάου.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα για γετυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή, από εμάς. Χειροποιείτε σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για take away 2841 30 44 44.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10.

τελευταίο ημίρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. 40 μετά από τις 9 για τους πρωινούς, 40 μετά από τις 3 για τους μεσημεριανούς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 14. Στην καρδιά της εβδομάδας, στην καρδιά του μήνα Οκτώβρη, και εμείς είμαστε εδώ με την πρώτη ρεπορτάζ για φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Καραβάνα Χριστίνης στις Λίμνες. Και σε ένα ιδανικό περιβάλλον, χειμώνα καλοκαίρι, μεσημέρι βράδυ, από Τέτη μέχρι Κυριακή, συναντούμε την κριτική γαστρονομία, την παρέα και ανταμώνουμε με ένα ποτήρι κρασί, με ένα καλό φαγητό και με τον παιδότοπο να είναι στη διάθεση των μικρών μας φίλων για να περνάνε και αυτοί ευχάριστα στη διάρκεια της παρουσίασης μας στην ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Γιατί αν σκέφτεσαι για φαγητό εκτός του Αγίου Νικολάου, ένα είναι ο προορισμός, με ένα μπέλο και ταβέρνα Χριστίνης. Ασφαλώς για να περάσεις σίγουρα εγγυημένα πάρα πάρα πολύ καλά. Ταβέρνα Χριστίνης. Για κάτι ιδιαίτερο, πιο μεγάλη παρέα, κάτι πιο μοναδικό, 2841-032-269 και σε επικοινωνία με την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη. Και όλα βαίνουν καλύτερα από ό,τι περίμενες ότι θα πάνε. Ταβέρνα Χριστίνης.

0: Εδώ μας και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά στον αέρα μας τον κύριο Αντώνη Πιθαρούλη. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το παραρτήματος του νομού Λαστείου, διότι έχουμε εκδήλωση για τη βράβευση διακριθέντων μαθητών του νομού Λαστείου. Κύριε Πιθαρούλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Για μία φορά ακόμα, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το παράρτημα Λαστείου είναι στην ευχάριστη θέση.

0: αρχίσει να προσκαλέσει μαθητές οι οποίοι έχουν διακριθεί για το σχολικό έτος 2025-2026. Κύριε Πιθαρούλη, σε μια εκδήλωση με κεντρική ομιλία, παρακαλώ πάρα πολύ, ο αόρατος σκελετός του κόσμου από τον κύριο Θανάση Κοπάδια. Πείτε μας σχετικά.
1: Λοιπόν, η βράβευσή μας θα γίνει φέτος, 18 του μήνα, την Κυριακή, στο Μελίνα Μερκούρη στην Ιερά Πέτρα, στις 11 το πρωί. Βραβεύονται τα παιδιά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, 25-26, σε 5 διαγωνισμούς που συμμετείχαν. Συνολικά έχουμε 159 μαθητές από το όνομα μας.
0: Μάλιστα. Δεν του λες και λίγους, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και αγάπη για τα μαθηματικά, που είναι ένα δύσκολο σπορ, κύριε Πιθαρούλη, για όλους εμάς που οι αριθμοί λιγάκι μας αγχώνουν και οι πράξεις μας μπερδεύουν.
1: Μάλιστα, ναι. Είναι αρκετοί μαθητές που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Ξεκινάμε από το δημοτικό. Δηλαδή έχει διαγωνισμούς που είναι από τη Δευτέρα Δημοτικού. Και πάμε μέχρι τρίτη ηλικίου. Ο πιο προσιτός, ο πιο γνωστός διαγωνισμός αυτή τη στιγμή είναι ο Πυθαγόρας, που είναι διαδικτυακός.
0: Έτσι, ναι.
1: Που αναφέρεται σε μαθητές από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου. Στον Πυθαγόρα τώρα διακρίνονται 46 μαθητές. Έχουμε το παιχνίδι και μαθηματικά που είναι στην 5η και 6η Δημοτικού, το οποίο είναι μέσα στο σχολείο, το γράφουν μέσα στο σχολείο, στο Δημοτικό. Έχουμε τον Κωνσταντίνο το Δασκαλάκη, που είναι διαγωνισμός μόνο της 1ης Γυμνασίου και είναι τοπικός διαγωνισμός. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο διαγωνισμό τον κάνει το παράρτημα Λασιθίου. Δεν είναι αυτά κεντρικά. Και αναφέρεται στους μαθητές της Α' Γυμνασίου και έχουμε 37 μαθητές εκεί. Και όπως γνωρίζετε, υπάρχει και ο Θαλής. Ο Θαλής είναι από τη Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι Τρίτη Λυκείου. Και εκεί πάμε σε βαθμίδες. Διακριθήκανε 5 μαθητές. Όποιοι περάσουν το Θαλή πηγαίνουν στον Ευκλήδη. Άρα εκεί πάει κλιμακωτά. Και όποιος περάσει τον Ευκλήδη πηγαίνει στον Αρχιμίδη. Φέτος έχουμε ένα μαθητή που είναι από την Ιερά Πέτρα, ο οποίος έφτασε μέχρι και τον Ευκλήδη. Βραβεύεται από τον Ευκλήδη.
0: Πάντως διαπιστώνουμε, κύριε Πιθαρούλη, ότι γενικότερα τα μαθηματικά έχουν φανατικούς μαθητές, οι οποίοι τα λατρεύουν από την πρώτη στιγμή που πάνε στο σχολείο μέχρι και το τέλος των υποχρεωσεών του δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και μακάρι βέβαια να έχουν την εξέλιξη που όλοι θέλουμε να έχουν και ήδη βέβαια σε κάποιο τριτοβάθμιο βαθμό. Αλλά,
1: αυτό προσπαθούμε σαν σύλλογος. Προσπαθούμε να δίνουμε ευκαιρία στα παιδιά του τόπου μας να συμμετέχουν, να έρθουν πιο κοντά στα μαθηματικά.
0: Όντως, αλλά αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα είναι ότι με τη μαθηματική αυτή σκέψη που έχουν πάρα πολλοί μαθητές, δημιουργείται και μια και καλλιεργείται μια καλύτερη έτσι κοινωνία από ανθρώπους οι οποίοι, επειδή τα μαθηματικά είναι μια, εγώ τα έχω στο μυαλό μου, τα θυμάμαι σαν μαθητής, μια τάξη, γιατί οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι και δεν μπορείς να τους αλωτριώσεις, δεν μπορείς να τους μετατρέψεις, να τους κάνεις να αναφερθούν διαφορετικά από ό,τι είναι, γιατί τα μαθηματικά είναι μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέγαμε από την αρχή. Φαίνεται ότι δημιουργούνται πολίτες οι οποίοι έχουν σκέψη και προγραμματισμό στη ζωή τους, οι οποίοι μόνο καλό μπορούν να κάνουν σε μια κοινωνία στην οποία συμμετέχουν.
1: Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε εμείς από τους μαθητές είναι να μην κοιτάζουμε τόσο τη διάκριση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, αυτοί οι διαγωνισμοί προσφέρουν πολύ περισσότερο από μια διάκριση. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προβλήματα, μαθαίνουν να σκέφτονται. Καλλιεργούμε τη λογική, τη φαντασία,
0: η σκέψη. Η σκέψη που απουσιάζει αυτό, να μάθουν οι μαθητές να σκέφτονται, γιατί αν σκέφτονται σε μαθητές, σκέφτονται αύριο μεθαύριο και σαν πολίτες.
1: Ακριβώς. Και αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε, ότι είναι να αξίζει να συμμετέχουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
0: Αυτό ακριβώς έχει την δική του αξία και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαπιστώνουμε, κύριε Πιθαρούλη, ότι οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο σχολείο κάνουν εξαιρετικά πολύ σπουδαία δουλειά, γιατί έχουν που έχουν όλες τις υπόλοιπες δυσκολίες, έχουν που έχουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, αλλά δεν σταματούν ποτέ να δημιουργούν συνθήκες ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν νέους ορίζοντες και να ξεκολλήσουν αυτό που λέμε συνήθως για καθημερινότητα. Οπότε,
1: το παράρτημα, αλλά αυτό ήθελα να σας πω, είμαστε καθηγητές και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Έτσι.
1: Είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε για τα παιδιά. Πάμε όλοι μαζί.
0: Και οι πρεδαστήριοι όλα αυτά τα χρόνια, και πραγματικά σαν κοινωνία πρέπει να πούμε τα δικά μας χαρτήρια προς όλες και όλους σας, γιατί στο καθημερινό σας πρόγραμμα, το οποίο είναι απαιτητικό, επιβαρύνεστε και όλα εκείνα τα οποία ασχολούνται με τα θέματα της εταιρείας στο νόμο αστείο, αλλά το κάνετε με τόσο πολύ μεγάλη χαρά και δημιουργικότητα που πραγματικά μάλλον το χαίρεστε και εσείς ίδιοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά να προσπαθούν, να προχωράνε. Αυτός είναι και ο ρόλος μας.
0: Και αν φέρω στο μυαλό μου εικόνες από βραβεύσεις του παραρτήματος στον Άγιο Νικόλαο με γεμάτες έτους, φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και την ερχόμενη Κυριακή 11 η ώρα το πρωί στο Μίλα Μερκούρι στην Ιερά Πέτρο, που θα γεμίσει ζωή και ζωντάνια το σινεμά για τα βραβεία, τα φετινά από την μαθηματική εταιρεία του νομού Λαστείου. Κύριε Πεδρούλη, θερμά ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε μια εξαιρετική Κυριακή την ερχόμενη Κυριακή στην Μίλα Μερκούρι στην Ιερά Πέτρο. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εύχομαι να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά εργαζόμενοι, οι οποίοι επιβαρύνουν το καθημερινό του πρόγραμμα και τη ροή των υποχρεώσεών του. Όλα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μαθηματική εταιρεία του Δήμου Λαστείου, και μπράβο του και έβγαινε του τη συγχαρητήρια. Αυτοί σίγουρα προσφέρουν αδέοντα τα πιο πολλά για του σημερινού μαθητέ που θα είναι οι αυριανοί σκεφτόμενοι πολίτε.

Τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Μεγάλη προσοχή εκεί έξω, ειδικά τώρα με τους βραγμένους στα δρόμους. Είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί ένα τοχαίο συμβάν. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα η Κρήτη έχει θερμίσει νεκρούς ξανά στους δρόμους. Κάτι το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία προς όλες και προς όλους εμάς. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη στεναχώρια το να συνειδητοποιήσω ότι οι νέοι άνθρωποι, γενικότερα άνθρωποι, φεύγουν από μια αστοχία στην κίνηση στους δρόμους και από ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο μπορεί να έχει αποδεχθεί εάν και εφόσον προβλούνταν κάποιες προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν μην είμαστε βιαστικοί, μην βιαζόμαστε, μην είμαστε νευρικοί, μην έχουμε μεγάλη έτσι ένταση όταν οδηγούμε. Δεν έχουμε να κερδίσουμε και πολλά περισσότερα λεπτά από την καθημερινότητά μας αν φτάσουμε 5 λεπτά αργότερα σε κάποιο ραντεβού, σε κάποια συνάντηση. Γι' αυτό λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ πολύ μεγάλη έννοια εκεί έξω, να νοιαζόμαστε τον διπλανό μας, τον οδηγό, του δίτροχου, του ποδηλάτου, του πατινιού, τον πεζό, γιατί και οι πεζοί πολλές φορές γίνονται θύματα τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία μπορούσαν κάλλιστα να είχαν αποφευθεί αν ήμασταν λιγάκι πιο προσεκτικοί και σκεφτόμενοι όχι μόνο την πάρτη μας, αλλά και τους διπλανούς μας. Πολύ πολλά μεγάλη κουβέντα αυτή, η οποία πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και πρέπει να γίνεται μάλλον από πολύ νωρίς στην ζωή μας και να μπαίνει στην καθημερινότητά μας ως πολίτες ενεργοί και χρήσιμοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 8 λεπτά πριν από το σημερινό τέλος, 8 λεπτά πριν από τις 10 το πρωί, 8 λεπτά πριν από τις 4 το μεσημέρι. Να πούμε μια φορά ακόμα ότι η εκπομπή επαναλαμβάνεται κάθε μεσημέρι 2 με 4 εδώ στον 104,4 ασφαλώς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Περιμένουμε βροχές, περιμένουμε άσχημο καιρό και σε όλες τις εκτιμήσεις του Μιχάλη Γαργατσάνη λίγο νωρίτερα ο καιρός αυτός θα πάει μέχρι και αύριο το βράδυ σχεδόν. Στον αέρα μας η υπέροχη φωνή της Αντέλε ασφαλώς. Και συνεχίζουμε με πολύ ωραία έτσι τραγούδια από το πεντάγραμμο με στίχο ξένο, από τα τραγούδια εκείνα τα οποία έχουν γράψει την δική τους έτσι πορεία στις δικές μας ραδιοφωνικές παρουσίες στα FM της Ανατολικής Κρήτης εδώ και 25 και βάλε χρόνια που τα λέμε μεταξύ μας στον αέρα του ραδιοφώνου και της μπάντας των FM.

αυτά και με εκείνα, φαίνεται ότι την Παρασκευή τελικά θα έρθει ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο υπουργός ανάπτυξης στην περιοχή μας, για να όχι γενιάσει, για να βρεθεί στο δρόμο ο οποίος θα ανοίξει το Παστόλης Κατευθύνσης στην τελική του μορφή, στον διαφορά το δόστρωμα, στο κομμάτι Νεάπολη Αγίος Νικόλαος. Το έργο του ΒΑΚ δεν θα γίνει εγγένεια, δεν έχει τελειώσει το έργο. Το έργο έχει ακόμα πολύ καιρό μπροστά του να γίνουν οι διασυνδέσεις, να γίνουν οι διάφοροι οι άλλοι δρόμοι και οι υπόλοιπες εργασίες. Οπότε απλά θα δοθεί στην κυκλοφορία στην τελική του μορφή, την Παρασκευή το πρωί, την παρουσία του κυρίου Δήμα εδώ στα μέρη μας, όπως αποκάλυψε ο Περιφερειακός Κρήτης στη λειτουργική του παρουσία σε κανάλι του Ηρακλείου. Οπότε την Παρασκευή, μάλλον την Παρασκευή, το έργο θα είναι στη λειτουργική του έτσι μορφή, αλλά τα εγγένεια θα γίνουν λιγάκι αργότερα, ίσως με την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, λίγο πριν από τις εκλογές, όλο στοιχείως. Εμείς είμαστε εδώ και είμαστε γενικότερα με ασφάλεια στον δρόμο, γιατί το αυτοκίνητο μας, η καλύτερη φροντίδα, έχει περάσει από το πλατήριο Τζιάν Ζαγρέβα τον Άκετ. Και δεν είναι απλό πλατήριο καυσίμων, είναι ένας πολυχώρος περιποίηση αυτοκίνητου. Σήμερα όσοι κινείστε με πετρέλαιο κίνησης απολαμβάνετε τιμή μισού πετρελαίου ή τιμή απλού πετρελαίου κίνησης. Οπότε πρατήριο Ετζίαν Ζαγρέβα τον Άκη για το αυτοκίνητό μας, για καύσιμα, καθαρά και οικονομικά, για το πλήσιμό του, είτε από εμάς είτε από τους ειδικευμένους εργαζόμενους στο πρατήριο Ετζίαν Ζαγρέβα τον Άκη. Και βέβαια να τσικάρουμε τα ελαστικά μέσα από το τσέρ μας. Βουλκανιζατέρ, Ζαγρέβα τον Άκη, θέση φρά μας το αμμούδι. Και ο Βουλκανιζατέρ μάλλον. Και λέγω στα μολοτσέρ και όλα όσα θέλουμε, το αυτοκίνητό μας να πληρούνται, τα έχουμε, γιατί πάρα πολύ απλά. Σε ένα γενικό όλο έχουμε το πρατήριο Ετζίαν Ζαχαρέβα τον Άκη και όλα τα οχήματα είναι στην καλύτερη τους κατάσταση, είτε μιλάμε για πατίνι, είτε μιλάμε για τριαξονικό. Πρατήριο Ετζίαν Ζαχαρέβα τον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Και πραγματικά εκεί το αυτοκίνητό μας απολαμβάνει τις καλύτερες υπηρεσίες από τους εξειδικευμένους εργαζόμενους σε ένα βαρτήριο Aegean, το οποίο είναι ένας χώρος φροντίδας αυτοκίνητου. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, επαναλαμβάνω, η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε μεσημέρι 2 με 4. Καλή συνέχεια, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Ωρα καλή σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: I'm too sexy for my love, too sexy for my...

Κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και το original από Ride Said Fred, αν δεν κάνω λάθος, I'm too sexy. Εδώ η πολύ κεφάτη Macy Gray, που την αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Sexy for my cat, too sexy for my cat, oh pussy, oh pussy cat. Έτσι κεφάτα ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε ακόμα καλύτερα με μουσικές που θα ακούσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Άλλος ένας από τους One Direction που επέστρεψε φέτος, Νάιλ Χόραν. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι θα μας ψάξετε. Και επιστροφή του Νάιλ Χόραν με αυτή την επιτυχία. Dinner Party.

από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, Rame In, Sam Fender με Olivia Dean. Η Olivia Dean στα 27 της έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 4 βρετανικά βραβεία και ένα Grammy. Το Grammy μάλιστα το έχει κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης πρωτεφανιζόμενης τραγουδίστριας. Η Olivia Dean είναι η πρώτη γυναίκα που έχει καταφέρει ταυτόχρονα να ανεβάσει 4 singles στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Nice to each other, so easy to fall in love, man I need, και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, Rain on me. Δύο άλμπουμ ήδη έχει στο ενεργητικό της, το Messy που κυκλοφόρησε το 23 και το Act of Loving που κυκλοφόρησε πέρσι. Δυνατό flashback, πάμε πίσω στο 1987. Ήταν τότε που ψάχναμε στα δισκάδικα για 45'άρια και μάλιστα το συγκεκριμένο, ναι, υπάρχει στη δισκοθήκη μας. Ένα 7-ίντσο που δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωριστούμε με τίποτα. Starship από την ταινία Mannequin. Nothing's gonna stop us now.

αγαπημένο αυτό το τραγούδι, το ακούγαμε και παλιότερα, από το 2021, ο Κέρτις Χάρντινγκ, Αμερικανός τραγουδιστής με πάρα πολλά στοιχεία από soul, blues και gospel, αλλά και ψυχεδέλεια, όλα αυτά μαζί. Και πάμε σε break με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Πάλμερ. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή το 2003. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 23 χρόνια από τότε που έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα. 56 χρονών ήταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ όταν έφυγε από τη ζωή και ήταν 35 όταν το 1985 τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. Στα δικά μας βέβαια εφηβικά μάτια φαινόταν μεσήλικας, ήταν όμως μόνο 35. Addicted to Love και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
6: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, από το Toy Story νούμερο 5 που το βλέπαμε. Taylor Swift, I knew it, I knew you, από το Toy Story νούμερο 5 που το βλέπαμε όλο το καλοκαίρι να προβάλλεται στα θερινά σινεμά.

Ακόμα και εκείνη που προτερμήνευσε το συγκεκριμένο κομμάτι, η Ζανέτ, δήλωσε ενθουσιασμένη από αυτή τη διασκευή που έκανε η Σελίνα Γκόμες σε παραγωγή του αγαπημένου της Μπένι Μπλάνκο, «Όχος Τρίστες». Και viral έχουν γίνει στο TikTok οι λεγόμενες low vibration σχέσεις, οι σχέσεις δηλαδή χαμηλής δόνησης. Όρος αναφέρεται στις σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο. Οι σχέσεις αυτού του είδους, πώς τις είπαμε, low vibration, έγιναν viral στο TikTok, καθώς οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται τις εμπειρίες που είχαν από μια τέτοια σχέση και πιστέψτε με, είναι πολύ ψυχοφθόρο ο ένας να δίνει 10 και ο άλλος 3.

Η Miley Cyrus που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα φέτος έχει αποκτήσει και το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, κάτι που συνέβη στις 22 Μαΐου. Δεν θα κυκλοφορήσει τελικά η βιογραφική ταινία της Μαντόνα για την οποία γινόταν λόγος από το 2021, αυτό δήλωσε η Μαντόνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή της στο περιοδικό Interview. Ο λόγος ήταν απλός, η Universal αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την υπερπαραγωγή όπως την ήθελε η Μαντόνα και όπως γνωρίζετε η βασίλισσα της pop όταν είναι να ασχοληθεί με κάτι το θέλει υπερπαραγωγή. Η Universal λοιπόν αρνήθηκε, αλλά και το Netflix που είχε δηλώσει ενδιαφέρον για να το γυρίσω στη τηλεοπτική σειρά αρνήθηκε επίσης.

ωραία εμφάνιση είχαν κάνει την Άνοιξη στο Coachella οι δυο τους. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Bring Your Love. Η Μαντόνα εδώ μεταξύ παλιότερα επέλεγε τους συντρόφους της με βάση το αν είχαν μπανιέρα ή όχι. Όποιος είχε ντουσιέρα, έξω. Όποιος είχε μπανιέρα, θα το σκεφτεί. Αυτά έκανε παλιά η Μαντόνα και μάλιστα δοκίμαζε και την μπανιέρα αν της άρεσε. Αν της άρεσε, η σχέση προχωρούσε κανονικά. Και τα δύο τελευταία χρόνια η Μαντόνα τα έχει με έναν πρώην ποδοσφαιριστή από την Τζαμάικα, ετών 29. Αυτά είναι. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα πηγαίνοντας Γαλλία. Πολύ funky ο Αντουάν Μπουρασό, με στοιχεία από jazz, από fusion και από disco. Sailing Away. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

ωραία συνεργασία. Καλή Ούτσις μαζί με την γνωστή τραγουδίστρια Ράβιν Λένεϊ. Cry About It στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Αυτό το indie pop συγκρότημα που ακούμε τώρα ήταν ενεργό μέχρι το 2012 και ξανά είναι ενεργό από το 2025 και συνεχίζει ακάθεκτο. Μ' αρέσουν αυτά. Το όνομά τους Ivy. Keep Moving και αμέσως μετά η συνεργασία Mark Ronson με Ray Suzanne.

από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ να ακούμε τη φετινή χρονιά. Και ωραία συνεργασία Mark Ronson με Ray, Suzanne. Και ετοιμαστείτε για τη γιορτή Μελιού από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στο Ζάπιο στην Αθήνα. Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα θα πλημμυρίσει μέλι. Περισσότεροι από 100 μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στο Ζάπιο, φέρνοντας μαζί τους τις πιο σπάνιες και πάνω απ' όλα τις πιο αυθεντικές ποικιλίες μελιού. Η γιορτή Μελιού, πιο εντυπωσιακή από ποτέ, έρχεται στο Ζάπιο από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μέλι είναι η φύση της Ελλάδας. Όλα αυτά σε μία σταγόνα. Το μέλι είναι παράδοση και πολιτισμός. Το μέλι είναι ζωή. David Walters για τη συνέχεια.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ, I Adore You, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και το ακούμε και τώρα εννοείται και το λατρεύουμε και το χορεύουμε. Και επίσης το 2015 στο πολυπλατινένιο άλμπουμ του Justin Bieber Purpose, από όπου ακούμε το Sorry. Και τι να σου κάνει μία συγγνώμη όταν το ζευγάρι καυγαδίζει συνέχεια. Πρώτος δημόσιος καυγάς για τον Justin Bieber και την Hailey Bieber, ενώ ήταν καλεσμένη στο γάμο του αδερφού της Billie Eilish, του Φινέας O'Connell. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 8 χρόνια, έχουν και ένα αγοράκι, αλλά καυγαδίζουν, είναι οξύθυμος ο Justin, τι να τον κάνει.

το πω ή να μην το πω. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Έχω άδικο. Πάμε σε πιο funky καταστάσεις με τους Phenomenal Hand Clap Band. Do what you like. Και πάμε παράλληλα και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
0: Καλήν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αλίσια Κάρα επέστρεψε με νέο hit Apartment Song στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ταινία ντοκιματέρ με θέμα την περιοδία επανένωσης των Oasis το 2025 έγινε αυτό. Κυκλοφορεί ήδη από τις 9 Οκτωβρίου στο Disney Plus. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται αδημοσίευτο υλικό από την συνέντευξη που είχαν δώσει μαζί ο Λιάμ και ο Νοέλ Γκάλαχερ. Επί τη ευκαιρία θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία των Oasis από το 1995, Wonderwall. Αμέσως μετά οι Rolling Stones, οι γερόλικοι του ροκ.

Bad Luck Had a Way, οι γερόλικοι της Rock, οι Rolling Stones ξαναχτυπούν. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο των εορτών, να κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Μεταμορφώστε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής σας. Μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάντε δικό σας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές, αφήστε την καθημερινότητα πίσω και υποδεχτείτε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel σας ταξιδεύει στην

πανέμορφη στολισμένη Πράγα για να ζήσετε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel. Μαζί σχεδιάζουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

Και έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Dua Lipa με το Don't Start Now που κυκλοφόρησε την περίοδο του κορονοϊού και μας έφτιαξε τότε τη διάθεση που δεν ήταν στα καλύτερά της. Δύο επιτυχίες της εποχής θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Another, Ολλανδοί είναι αυτοί, μαζί με τον Αμερικανό 54 Ultra, Talk to You και αμέσως μετά ο Ουζέλ με τον Σόλτο. Jamaican Bam Bam, αμέσως μετά από αυτό. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Ριζέτας Καλημέρη στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι, για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.

ως τις χαμένες πατρίδες και πάλι πίσω, για τις ανάγκες του απόψινού μας προλόγου. Το ελληνικό τραγούδι λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι, και κάθε μέρα εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Ως οργανικό αλλά και ως τραγούδι, όπως ξεκίνησε αρχικά η μπαλάντα της Σχέτης του Γιάννη Σπανού σε στίχους του Κώστα Κοτούλα, με την ερμηνεία στα 1969 της Σχέτης Χωματά.

Τον Σπανού Γεωργουσόπουλου από τη φωνή και πάλι της και της Κομματάς στα 1969. 6 χρόνια πριν, στα 1963, για να αλλάξουμε θέμα. Ένα χρόνο μετά την επιτυχία του Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Πάρκ, αναφερόμαστε στην όμορφη πόλη, ακολουθεί η Μαγική Πόλη. Άλλη μια μουσική παράσταση, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά ο συνθέτης ενώνει τις δυνάμεις του με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μια σειρά τραγουδιών του ενός και του άλλου. Παρεμβάλλεται ένα μουσικό ιντερμέδιο, όπως χαρακτηρίστηκε, με τραγούδια των νέων συνθετών της εποχής, Χρήστου Λεοντή και Μάνου Λουίζου.

Πάντα από την μαγική πόλη των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη, με τη μουσική του πρώτου και τον ποιητικό λόγο του Μιχάλη Κατσαρού, αυτούς που βλέπεις, από τη φωνή και πάλι του Γρηγόρη Μπηθηκότση.

Βρισκόμαστε λοιπόν στα 1963, φίλες και φίλοι, και η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη δημιουργεί μια έκριθμη κατάσταση στην ελληνική πραγματικότητα. Το τραγούδι που μόλις ακούσατε γράφτηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη για να δώσει κατά κάποιο τρόπο διέξοδο σε μια βαρυθυμία που τον διακατήχε, ένα είδος οράματος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο συνθέτης, για έναν μεγάλο νεκρό, λίγο πριν τον θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Γράφτηκε ο Καβαλάρης του Ουρανού σε στίχους του ίδιου, με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση και της χοροδίας.

Τον Αλκίνο Ιωαννίδη διαδέχεται ο Γιώργος Δαλάρας. Μια σύνθεση του Τάσου Γκρούς σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, της Πίκρας στο γυαλί. Θα ακούσουμε από τη φωνή του.

Από τα μουσικά δρόμενα του 2011, ακόμα ένα στιχούργημα του Ηλία Κατσούλη, αυτή τη φορά με την ερμηνεία της Ασπασίας Στρατηγού, με τη μουσική του Γιώργου Αρσενίδη. Μαχαιριά και σαΐτια.

Φεύγουν τα τραγούδια. Ο γενικός τίτλος ενός κύκλου 13 συνθέσεων, ποικίλων, δημιουργών και ερμηνευτών με τον λόγο του Ηλία Κατσούλη.

Από τους 13 τραγουδοποιούς που μελοποιούν ισάριθμα στιχουργήματα του Ηλία Κατσούλη, ξεχωρίζει σίγουρα ο Παντελής Θαλασσινός. Εκείνος είχε την στενότερη και μεγαλύτερη συνεργασία με τον εν λόγω δημιουργό.

0: Ο Δημήτρης Μπάσης ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή με τη μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον στίχο του Ηλία Κατσούλη «Στο βάθος ξένος». Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: γκάλοπα. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Δε με μέλη αν οι όρκοι μας βυστήκαν, δε με μέλη αν όλα ξεχαστήκαν.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Εκατόν 104,4.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Και το επόμενο θα είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν έπαθε τίποτα ο Μίκης Θεοδωράκης. Απλώς έτυχε να μου έρθουν δύο κομμάτια μαζί. Καλησπέρα, εδώ είμαστε καθοδόν. Αυτό ήταν από το ένα όμηρο του Brendan Behan, το θεατρικό έργο. Και το επόμενο είναι από τα λιανοτράγωδα της πικρής πατρίδας, του Γιάννη Ρίτσου η ποίηση. Λόγια μιας άλλης πιο αθώας εποχής.

Δημοτικά τραγούδια με άλλο ρούχο. Το ποτάμι με τη φωνή της Ειρήνης Παπά και την επεξεργασία του Μαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Όσο πέρναγε η ώρα, το ξέφωτο γέμιζε καλικάτζαρους. Στρατός ολόκληρος από καλικάτζαρους. Έρχονταν συνεχώς καινούργοι, ξεπροβάλλοντας πίσω από τους χιονισμένους λόφους, καβάλα στις χείλες τους. Στρατός ολόκληρος από καλικάτζαρους που χόρευαν σαν μουρλί γύρω από το καζάνι. Ο μαντρακούλος, μεθυσμένος, καβάλα ανάποδα σε ένα γαϊδούρι, συντόνιζε τη φάση. «Κάντε τούτο, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο». Όλοι τον έγραφαν κανονικά. «Εμπρός», έλεγε στο γαϊδούρι. «Βρε που πας, βρε ζωντόπολο». Γιατί το γαϊδούρι, αντί για μπρος, πήγαινε προς τα πίσω.
1: Μια και μας μίλησε ο Μίλτος ο Πασχαλίδης για κακές συνήθειες.
0: Rave party
1: στους δρόμους.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
6: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο.
5: Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
7: και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
11: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

卷起起，人类最被他们打住卷，被马戏了，远天不美，天庭日把尽力，为卡住，人情看见因为扬起。

0: Ψυχούλα.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: όμως δεν ξέσπασα ποτέ.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει, και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

της γειτονιάς μες ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει, μες στο μυαλού του τον καθρέφτη, μες στο μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει, κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του Τσαλίκη έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Θεέ μου,

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου θυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Ριζέτας Καλημέρης στους 104,4 στον FM, φίλες και φίλοι, για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.

ως τις χαμένες πατρίδες και πάλι πίσω, για τις ανάγκες του απόψινού μας προλόγου. Το ελληνικό τραγούδι λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι, και κάθε μέρα εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Ως οργανικό αλλά και ως τραγούδι, όπως ξεκίνησε αρχικά η μπαλάντα της Σχέτης του Γιάννη Σπανού σε στίχους του Κώστα Κοτούλα, με την ερμηνεία στα 1969 της Σχέτης Χωματά.

Τον Σπανού Γεωργουσόπουλου από τη φωνή και πάλι της και της Κομματάς στα 1969. 6 χρόνια πριν, στα 1963, για να αλλάξουμε θέμα. 1 χρόνο μετά την επιτυχία του Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Πάρκ, αναφερόμαστε στην όμορφη πόλη, ακολουθεί η Μαγική Πόλη. Άλλη μια μουσική παράσταση, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά ο συνθέτης ενώνει τις δυνάμεις του με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μια σειρά τραγουδιών του ενός και του άλλου. Παρεμβάλλεται ένα μουσικό ιντερμέδιο, όπως χαρακτηρίστηκε, με τραγούδια των νέων συνθετών της εποχής, Χρήστου Λεοντή και Μάνου Λουίζου.

Πάντα από την μαγική πόλη των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη, με τη μουσική του πρώτου και τον ποιητικό λόγο του Μιχάλη Κατσαρού, αυτούς που βλέπεις, από τη φωνή και πάλι του Γρηγόρη Μπηθηκότση.

Βρισκόμαστε λοιπόν στα 1963, φίλες και φίλοι, και η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη δημιουργεί μια έκριθμη κατάσταση στην ελληνική πραγματικότητα. Το τραγούδι που μόλις ακούσατε γράφτηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη για να δώσει κατά κάποιο τρόπο διέξοδο σε μια βαριθυμία που τον διακατήχε, ένα είδος οράματος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο συνθέτης, για έναν μεγάλο νεκρό, λίγο πριν τον θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Γράφτηκε ο Καβαλάρης του Ουρανού σε στίχους του ίδιου, με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση και της χοροδίας.

Τον Αλκίνο Ιωαννίδη διαδέχεται ο Γιώργος Δαλάρας. Μια σύνθεση του Τάσου Γκρούς σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, της Πίκρας στο γυαλί. Θα ακούσουμε από τη φωνή του.

Από τα μουσικά δρόμενα του 2011, ακόμα ένα στιχούργημα του Ηλία Κατσούλη, αυτή τη φορά με την ερμηνεία της Ασπασίας Στρατηγού, με τη μουσική του Γιώργου Αρσενίδη. Μαχαιριά και σαΐτια.

Φεύγουν τα τραγούδια. Ο γενικός τίτλος ενός κύκλου 13 συνθέσεων, ποικίλων, δημιουργών και ερμηνευτών με τον λόγο του Ηλία Κατσούλη.

ξεχωρίζει σίγουρα ο Παντελής Θαλασσινός. Εκείνος είχε την στενότερη και μεγαλύτερη συνεργασία με τον εν λόγω δημιουργό.

0: Ο Δημήτρης Μπάσης ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή με τη μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον στίχο του Ηλία Κατσούλη «Στο βάθος ξένος». Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Jesus. Amen.

Και το επόμενο θα είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν έπαθε τίποτα ο Μίκης Θεοδωράκης, απλώς έτυχε να μου έρθουν δύο κομμάτια μαζί. Καλησπέρα, εδώ είμαστε καθοδόν. Αυτό ήταν από το Ένας Όμηρος του Brendan Behan, το θεατρικό έργο. Και το επόμενο είναι από τα Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας, του Γιάννη Ρίτσου η ποίηση. Λόγια μιας άλλης πιο αθώας εποχής.

Δημοτικά τραγούδια με άλλο ρούχο. Το ποτάμι με τη φωνή της Ειρήνης Παπά και την επεξεργασία του Μαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Όσο πέρναγε η ώρα, το ξέφωτο γέμιζε καλικάτζαρους. Στρατός ολόκληρος από καλικάτζαρους. Έρχονταν συνεχώς καινούργοι, ξεπροβάλλοντας πίσω από τους χιονισμένους λόφους καβάλα στις χείλες τους. Στρατός ολόκληρος από καλικάτζαρους που χόρευαν σαν μουρλί γύρω από το καζάνι. Ο Μαντρακούλος, μεθυσμένος, καβάλα ανάποδα σε ένα γαϊδούρι, συντόνιζε τη φάση. «Κάντε τούτο, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο». Όλοι τον έγραφαν κανονικά. «Εμπρός», έλεγε στο γαϊδούρι. «Βρε που πας, βρε ζωντόβολο». Γιατί το γαϊδούρι, αντί για μπρος, πήγαινε προς τα πίσω.
1: Μια και μας μίλησε ο Μίλτος ο Πασχαλίδης για κακές συνήθειες.
0: Rave party.
1: Rave party στο...

Εκείνο το βράδυ εγώ δεν είχα ύπνο. Στεκόμουνα μπροστά στο παράθυρο και σκεφτόμουνα. Άραγε τι δώρο μου είχαν πάρει. Και ξαφνικά βλέπω να...